Τόσο αλάνι είσαι. Στα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη, καθημερινά 5 με 8, απαντά σε 3 ερωτήσεις για ταξίδια στην Ευρώπη και το ρόστινγκ πάει σύννεφο. Οι απαντήσεις σου μπαίνουν στο μικροσκόπιο. Το αλανόμετρο μετράει με ακρίβεια Big Ben και το πιο γνήσιο αλάνι περνά στο μεγάλο τελικό. Είσαι έτοιμος να παίξεις? Ο μεγάλος νικητής κερδίζει ένα ταξίδι για δύο στο Λονδίνο με την ποιότητα και σιγουριά του Versus Travel, του νούμερο 1 ταξιδιωτικού οργανισμού στην Ελλάδα. Τα Αλάνια. Καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949. Πόσο αλάνι είσαι? Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Ρυθμός 949.

0: καλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Τίνο να προσέλθουν άμεσα στην πύλη επιβίβασης. Το πλοίο από το λιμάνι του ρυθμού 949 αναχωρεί.
1: Ένα τέσσερα δεχτά, ένα δεχτά, ένα τέσσερα δεχτά. Γιάννη, αντιλιακό πήρε.
2: Μα τι φωνάζει, Χρυσή μου γυναίκα, κάτσε να δω αντιλιακό. Αντιλιακό δεν πήρε αντιλιακό.
1: Να σου πω, τουλάχιστον μαγιό πήρε ή θα γίνουμε πάλι ρεζίλι.
2: Δεν πήρα μαγιό.
1: Τι στον άνεμο πήρε.
2: Τι να πήρα, αγάπη μου, πήρα του κολλητού μου.
3: Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ. Ο ρυθμός 949 σε στέλνει στην Τίνο. Πώς? Μόλις ο αγαπημένος σου παραγωγός δώσει το σύνθημα, βγες στον αέρα, τραγούδα το αγαπημένο σου νησιώτικο και φύγε με τους κολλητούς σου για Τίνο. Σε περιμένει ένα μοναδικό τριήμερο στο Aeolis Tino Suites. Ένα πολυτελές μπουτίκ ξενοδοχείο με κυκλαδίτικη αισθητική, πανοραμική θέα και αυθεντική φιλοξενία.
4: Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
2: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί. Μα τι θες πια?
1: Έλα, προχώρα, κατέβα.
2: Μη σπρώχνετε καλέ. Όλοι θα κατεβείτε, Παναγία μου πια. Όλοι θα κατεβείτε. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
3: Ρυθμός 949.

Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Υπάρχουν στιγμές που δεν χρειάζεται να πεις πολλά. Αρκεί ένα τραγούδι για να περιγράψεις τι νιώθεις, τι ζεις ή τι προσπαθείς ακόμα να καταλάβεις. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και αυτήν την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού θέλω να μου στείλεις ποιο τραγούδι περιγράφει καλύτερα την ερωτική σου ζωή αυτή τη στιγμή. Είναι ερωτευμένη, μπερδεμένη, περίπλοκη ή μήπως ανύπαρκτη. Στείλ το μεχητικό μήνυμα στο Viber του ρυθμού 949-6937-949-949 και πες μου γιατί το διάλεξες. Γιατί τελικά κάποιες ερωτικές ιστορίες γράφονται με λέξεις και κάποιες άλλες με τραγούδια.
1: Εκτός ρυθμού, Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ, στο ρυθμό 949.
2: Ρυθμός 949.

Πόσο αλάνι είσαι? Στα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη, καθημερινά 5 με 8, απαντά σε 3 ερωτήσεις για ταξίδια στην Ευρώπη και το ρόστινγκ πάει σύννεφο. Οι απαντήσεις σου μπαίνουν στο μικροσκόπιο. Το αλανόμετρο μετράει με ακρίβεια Big Ben και το πιο γνήσιο αλάνι περνά στο μεγάλο τελικό. Είσαι έτοιμος να παίξεις? Ο μεγάλος νικητής κερδίζει ένα ταξίδι για δύο στο Λονδίνο με την ποιότητα και σιγουριά του Versus Travel, του νούμερο 1 ταξιδιωτικού οργανισμού στην Ελλάδα. Τα Αλάνια. Καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949. Πόσο αλάνι είσαι? Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Ρυθμός 949.

βαζάρια φωνές, μουσική στον αέρα, τα κορμιά μηχανές. Στην καρδιά μου μια τρύπα, μια πληγή ανοιχτή, χτες το βράδυ στο ήλιο.

Όποιος ξέρει να δίνει, μόνο αυτός θα σωθεί. Μπερδεμένες οι σκέψεις, η ανάσα καυτή. Και μόνο τρεις λέξεις

0: Πάμε πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα.
1: Θέλω να μας πείτε το ωραιότερο ποίημα με τη λέξη απόλαυση.
2: Καλημέρα.
1: Και... καλημέρα σας. Πώς ονομάζεστε, παρακαλώ?
2: Είμαι ο Σπύρος. You are Milan beautiful. Μου πέσε το σαγόνι. You want to go κατά εκεί. Να μείνουμε πιο μονοί. Είσαι για μια απόλαυση. Και εγώ να το τεντώνω. I want to make you very sweet. Στα ελληνικά υδρώνω. Αλάλαλαλα long. Αλάλαλαλα long. Με τα μπαλάκια μου λοιπόν, έλα να παίξουμε πινκ πονκ, να στα καρφώνω all day long.
1: Εντάξει, εντάξει.
3: Έλεος, έλεος.

0: αγαπημένων ποιητών.
1: Συντονίσου καθημερινά 7 με 10 στο Πάμε Πρωινό
0: με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα. Ρυθμός 949.

Ρυθμός 949 παρουσιάζει Στέλιος Ρόκος, τραγουδάω δυνατά. Ο Στέλιος Ρόκος έρχεται για μια μοναδική συναυλία και υπόσχεται μια δυνατή καλοκαιρινή βραδιά γεμάτη μεγάλες επιτυχίες που θα μας κάνουν όλους μια φωνή. Δευτέρα 22 Ιουνίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά συμμετέχει η Ελεάνα Παναγιωτίδου. Για διπλές προσκλήσεις μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Υπάρχουν στιγμές που δεν χρειάζεται να πεις πολλά. Αρκεί ένα τραγούδι για να περιγράψεις τι νιώθεις, τι ζεις ή τι προσπαθείς ακόμα να καταλάβεις. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και αυτήν την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού θέλω να μου στείλεις ποιο τραγούδι περιγράφει καλύτερα την ερωτική σου ζωή αυτή τη στιγμή. Είναι ερωτευμένη, μπερδεμένη, περίπλοκη ή μήπως ανύπαρκτη. Στείλ το μεχητικό μήνυμα στο Viber του ρυθμού 949-6937-949-949 και πες μου γιατί το διάλεξες. Γιατί τελικά κάποιες ερωτικές ιστορίες γράφονται με λέξεις και κάποιες άλλες με τραγούδια.
1: Εκτός ρυθμού, Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ, στο ρυθμό 949.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε κοινό το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
1: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
3: Οχ, φτάσαμε!
2: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
1: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό. Θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
6: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
7: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
8: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα decibel να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια γκάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
7: Προσλαμβάνεστε.
9: Εμείς στη PhoneBet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. PhoneBet. Από παίκτες για παίκτες.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
12: Τρουφαλντίνο
11: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
13: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Καλοκαιράκι. Κάθε Σαββατοκύριακο και εξόρου. Φυσικά με τη Hellenic Seaways. Κρυστάλλινα νερά, πυκνά πευκοδάση που ακουμπούν τη θάλασσα και εκείνη η απόλυτη αίσθηση χαλάρωσης. Αυτό είναι το Αγκίστρι. Μόλις μία ανάσα από την Αθήνα, το μικρό αυτό νησί του Σαρονικού είναι η τέλεια δικαιολογία για μία γρήγορη απόδραση ή και για λίγες μέρες που θα σε ξεκουράσουν πραγματικά. Εδώ η φύση έχει τον πρώτο λόγο. Βουνό και θάλασσα γίνονται ένα και σου χαρίζουν εικόνες που σε ηρεμούν από την πρώτη στιγμή. Περπάτησε στη σκάλα με χαλαρή καλοκαιρινή διάθεση. Ανακάλυψε το αυθεντικό μεγαλοχώρι και αν θες κάτι πιο ήσυχο, βάλε στο πρόγραμμα τα γραφικά λιμενάρια. Και για την απόλυτη θέα, μία στάση στο μετόχι είναι απλά απαραίτητη. Και μετά έρχεται το καλύτερο κομμάτι, οι βουτιές. Κατά γάλανα, πεντακάθαρα νερά σε καλούν να χαθείς μέσα τους. Από οργανωμένες παραλίες μέχρι πιο ήσυχες γωνιές, το Αγκίστρι είναι φτιαγμένο για να σε χαλαρώνει. Με τα αέρο high speed της Hellenic Seaways και πάνω από 15 αναχωρήσεις την ημέρα, τα νησιά του Σαρονικού είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου στο Hellenic Seaways. Seaways.gr ή στο Seymour App. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
15: Λοιπόν, παιδιά,
12: Φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα πλακάκια.
3: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
12: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
15: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
16: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
17: Αμέ.
18: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
17: Αμέ.
18: Θα έρθεις από μένα.
17: Αμέ.
18: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
17: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
19: Στρακαστρούκες. Η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες. Μια Φιλωτική ελεγία αγάπης. Στρακαστρούκες. Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com.
20: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
21: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
22: Ένα, δύο, τρία. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
23: Νυχτερίδα τσιρκολί, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
24: Γιατί το λες αυτό?
23: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
24: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
23: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
25: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
26: Ρυθμός 949.

0: Star του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Κάθε πρωί στο Πάμε Πρωινό με τον Βασιλή, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα. Το ραντάρ αποκαλύπτει τρία στοιχεία. Αν τα έχεις, το ραντάρ σε βρίσκει και μπορείς να κερδίσεις έως 750 ευρώ. Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα.
1: Για να πιάσει.
0: Σε πιάσε.
2: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει:
3: Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία.
2: Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο.
3: Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 1521 όπου κι αν είσαι εξυπηρετείσαι.
2: Ω ναι, Μάη 1521. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός δειμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
5: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
6: Ε, ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
7: Τι έχουμε?
6: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
8: παντρούσκα, καβαλίσπο κομμάτιο.
6: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Ψάχνεις τον τέλειο ύπνο ή το ιδανικό έπιπλο για το χώρο σου? Στο έπιπλα Γκάντ στο Μαρούσι θα βρεις άνετο πάρκινγκ, 800 τετραγωνικά σε 4 ορόφους και μάθους επιλογές. Και μια τεράστια ποικιλία σε στρώματα και κρεβάτια που θα αλλάξουν τον ύπνο σου. Θέλεις κάτι μοναδικό? Δημιούργησέ το όπως το φαντάζεσαι. Με customized λύσεις στα μέτρα σου. Και τώρα μείνα στο ύπνο. Ανακάλυψε προσφορές που δεν χάνονται. Έπιπλα Γκάντ, Λεωφόρος και Φυσίας 129, Μαρούσι. Κλείσε ραντεβού σήμερα 210-6038-441. Έπιπλα Γκάντ, κοιμήσου όπως σου αξίζει.
10: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
11: Χαλάρωσε, 7:20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο από 29 ευρώ.
10: Σοβαρά, και για Μύκονο?
11: Μύκονος, σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ, με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι, η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7:20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
10: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
11: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
12: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
13: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
14: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
15: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
16: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
17: People have repower. People have repower.
18: Ναι, έχουμε.
1: έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
17: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
7: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
17: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
7: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
17: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
7: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
17: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
18: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
19: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
20: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Μπίο και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
21: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3 Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3 Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
23: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
24: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210 89 19 800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.

0: με το Βασίλη, την Αθηνά και την Πέτη Μαγκύρα. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
1: Με το λατινικό ξεκινάμε. Καλημέρα.
2: Έλα και το λατινικό, ναι.
1: Κατευθείαν από τα γήπεδα της Βραζιλίας. Τέλος πάντων, από τα γήπεδα του Μουντιάλ. Το οποίο δεν έχουμε παρακολουθήσει ούτε αγώνα εμείς ολόκληρο.
2: Αλλά
1: άμα έχει ξεπέσει λίγο στις οθόνες μας, νυχτιάτικο ξημερώματα εκεί που μας έχουμε ξυπνάμε να πιούμε λίγο νερό και έχουμε ξεχάσει ανοιχτή τη τηλεόραση, ναι.
2: Αλλά παρόλα αυτά, τον παλμό τον έχουμε.
1: Ένα παλμό τον έχουμε.
2: Παρακολουθούμε τι γίνεται.
1: Λίγο viral τερματοφύλακας. Ναι. Λίγο η Σακύρα από εδώ που έκανε την έναρξη. Όλο και θα είμαστε μέσα στο κλίμα. Πόσο μας βλέπεις.
2: Καλά, βρε. Εμείς έναν ολόκληρο χειμώνα εδώ πέρα. Καλά, ο Φορτούνης και πόσους χειμώνες πριν. Σας ανεβάζουμε τα πρωινά σας και 2,7 εκατομμύρια followers στο Instagram. Δεν φτάσαμε. Ο τερματοφύλακας με 2 αποκρούσεις.
1: Συγγνώμη, έφτασε τόσο πολλά.
2: 2 από 40.000 ο τερματοφύλακας της Βραζιλίας followers έφτασε μέσα σε μία μέρα 2,7 εκατομμύρια followers.
1: 2,7.
2: Και εμείς σκουπί εδώ κάθε
1: γιατί
2: μέρα από τις 7
1: όμως
2: το πρωί.
1: Είναι και εγωιτευτικός και είναι και ικανός και εγωιτευτικός όλα μαζί συνδυασμός.
2: Έκανε αποκρούσεις τρομερές και κράτησε το Βραζιλία-Ισπανία 0-0, μας είπε ο κύριος Νίκος πριν λίγο που φέρε τον καφέ.
1: Βρε, ναι, μας το είπε, αλλά.
2: Και είναι και ένας γοητευτικότατος. Είναι ο κύριος που αρέσει στην Πέτη. Που λέει ένας κούκλος και αυτά.
1: Άντε ρε, δεν το παρακολουθήσαμε.
2: Ναι.
1: Και κύριος και κούκλος, μάλιστα.
2: Και ξέρεις, εγώ από παιδί ή με τράβαγαν οι τερματοφύλακες πολύ.
1: Ξέρεις γιατί. Είναι αυτοί οι οποίοι έχουν πιο σταθερό πλάνο πάνω το συνήθως, ναι, από τους υπόλοιπους που μονίμως τρέχουν γύρω-γύρω-γύρω-γύρω.
2: Δεν ξέρω.
1: Αυτοί
2: γιατί
1: έχουν το σταθερό το πλάνο, κρατάνε την μπάλα. Είναι πίσω, ας πούμε, ο πιστοφυλακή που προσέχουν το σπίτι. Ναι. Κάπως έτσι το έχεις στο μυαλό σου.
2: Εγώ
1: καταλαβες.
2: Εκτιμώ τον άνθρωπο που δεν θα φάει τον γκολ.
1: Εκτός αν είναι μπαλομαζόχτρο αυτό.
2: Ναι.
1: Και τα τρώει όλα.
2: Όχι, εγώ εκτιμώ τον άνθρωπο που δεν θα φάει τον γκολ περισσότερο από αυτόν που το βάζει.
1: Συμφωνώ.
2: Κατάλαβες.
1: Συμφωνώ που
2: γιατί κάποιες φορές είναι πιο δύσκολο.
1: Που κρατάει
2: αυτό
1: πίσω. Mm. Που κρατάει άμυνες. Ναι. Πάρα πολύ ωραία.
2: Φιλοσοφήσαμε καλέ που.
1: Καλά, ναι, ξεκινήσαμε. Τρεις ολόκληρες ώρες αυτό θα κάνουμε. Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Φαλίδου, Μπέτη Μαγκύρα. Όπως κάθε μέρα για 180 λεπτά. Και εσείς στην παρέα μας. Ελάτε σιγά σιγά να ξυπνάμε. Δεν ξέρουμε πού σας πετυχαίνουμε.
2: Κανονίστε να μας ακολουθήσετε στα Instagram μας. Να φτάσουμε κι εμείς στο ρεκόρ του τερματοφύλακα της Βραζιλίας.
1: Λοιπόν,
2: πού να τους πετυχαίνουμε τους ανθρώπους τώρα. Θα φτιάχνουν το καφεδάκι.
1: Σάφα και ναι. Βασίλης κάτω Παύλο Φορτούνης.
2: Για να δω εγώ κινητικότητα.
1: Για
2: έλα
1: δω
2: καλημέρα. Α, και έχουμε και το Viber. Να μας στείλουν και καλημέρες, μια και πιάνουν το κινητό.
1: Κοιτάξτε να δείτε, στείλτε μας τα προσωπικά μας και άμα θέλετε, στείλτε μας λίγο και στα Viber.
2: Ναι, έτσι. 6937-949-949. Το Viber του ρυθμού εκεί που μπορείς να στείλεις ηχητικό με τις καλημέρες σου να παίξουν στον αέρα να ανέβουμε, γιατί είναι Τετάρτη, παιδιά, και είναι 17 έκτου.
1: Λοιπόν, έχουμε μέσα στην ώρα το έλα να πάμε στο νησί. Οπότε σε λίγο σας λέμε τι κάνετε. Τα viral news γενικότερα. Ανοίγουμε θέματα για να συζητήσουμε. Και φυσικά σας λέμε και κάτι ακόμα που πρέπει να κάνετε. Να κατεβάσετε το Massoutis Application. Το σούπερ μάρκετ που είναι πάντα μαζί μας. Με την εμπειρία των 50 χρόνων Massoutis, κάνετε τις αγορές σας γρήγορα και εύκολα από το κινητό και από τον υπολογιστή. Δεσμεύετε το διάστημα παράδοσης που σας εξυπηρετεί. Χρησιμοποιείτε e-vouchers και ηλεκτρονικά κουπόνια και βρίσκετε ακόμα και συνταγές στα φυλάδια προσφορών για το καθημερινό σας τραπέζι. Massoutis Application, το σούπερ μάρκετ που σας καταλαβαίνει και σας ακολουθεί παντού. Μπείτε να δείτε όλες τις λεπτομέρειες στο massoutis.gr. Άντε να ξεκινήσουμε.
2: Για πάμε.
1: Άντε να ξεκινήσουμε. Λάου Λάου, με Παντελίδη, με Οικονομόπουλο και Πάνο Κιάμο. Αυτός είναι ο Αντώνης Ρέμος στο Πάμε Πρωινό της Τεταρτίτσας. Καλημέρα.
3: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Πάει κι άλλο. Ήταν πιο κάτω το πετρέλαιο.
1: Να μετακυλιστούν τώρα αυτές οι τιμές και στην Αγγλία. Περίμενε. Ακόμη είμαστε ψηλά.
0: Πολύ ψηλά. 1,915 και 1,937.
1: 1,915 και 1,937.
0: 1,5.
1: 1,6 το είχαμε αφήσει. 1,5,9. Καλά, κάτσε ακόμη. Θα γίνει και αυτό.
0: Βάζαμε
1: φαντάζομαι.
0: Και νετόπου.
1: Πληρώσαμε τόσο καιρό. Λοιπόν, πάμε τώρα στον κύριο Μητσοτάκη. Στη Βούλα έκανε δηλώσεις. Είπε: ο τζάμπας δεν υπάρχει.
0: Άντε.
1: Όποιος σας υπόσχεται από κάπου θα σας τα πάρει. Ήρθε ο τζάμπας ένας, ανταγωνίζεται τον τζάμπα 2, θα ακολουθήσει ο 3 και ο 4.
0: Ποιοι
1: αυτό
0: είναι
1: τώρα.
0: Οι
1: τώρα θα λέει τον κύριο Τσίπρα, θα λέει τον κύριο Ανδρουλάκη και γενικά τους αρχηγούς της αντιπολίτευσης. Εν τω μεταξύ, όταν το είδε αυτό και ήθελα να στο συζητήσω, μου μοιάζε με τα ονόματα WiFi που ψάχνω.
0: Τζάμπα 1, τζάμπα 2.
1: Ναι, ο τζάμπας δεν υπάρχει ένα.
0: Ναι, α, καλό αυτό, μπράβο. Ναι, είχες δίκιο. Είναι πάντως μια έκφραση που ακούγεται από στόμα πρωθυπουργού. Ο τζάμπας δεν υπάρχει.
1: Ναι, καλέ. Τόπε. Τόπε. Κοίταξε τώρα. Καταρχάς, μην γελιόμαστε. Παρόλο που λέει ότι επιμένουν και σας λένε πράγματα και σας τάζουν πράγματα, λέει ο κύριος Μητσοτάκης, γιατί πιστεύουν ότι έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο, να τους πούμε ότι οι εκλογές δεν θα γίνουν πριν το 2027. Παρόλα αυτά.
0: Να τάξουν λίγο αργότερα.
1: Ναι, παρόλα αυτά. Μην γελιόμαστε. Έχουμε μπει ξεκάθαρα σε προεκλογική περίοδο. Βλέπεις, κάθε μέρα, κάθε ένας πολιτικός αρχηγός είναι και σε άλλο μέρος της Αθήνας, σιγά-σιγά της Ελλάδος.
0: Μην συζητάνε. Ναι, από Σεπτέμβρη να δεις τι έχει να γίνει. Που όλη η ελληνική τηλεόραση γίνεται ενημερωτική και αναλαμβάνει τις εκστρατείες.
1: Μην μας λένε εμάς ότι δεν έχει ξεκινήσει η προεκλογική
0: περίοδο. Να βγαίνουν, να μας μιλάνε.
1: Να, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, ο κύριος Τραμπ βρέθηκε με την Μπριζίτ Μακρόν. Ξανά. Αυτή τη φορά δεν της άφηνε το χέρι για 13 δευτερόλεπτα. 13 δευτερόλεπτα μετρημένα, το μετρήσανε σε μια μηχανία εκεί στα περιθώρια της συνόδου G7 στο Εβιάν της Γαλλίας. Της κρατούσε το χέρι έτσι.
0: Σκέψου όμως και αυτοί οι άνθρωποι τι τραβάνε που κάθε τους με κάθε λεπτομέρεια μέχρι χρονομετρούν την ώρα που την ακουμπάει. Τώρα,
1: δεν
0: αυτά
1: είναι
0: υπερβολές.
1: Βγαίνεις μπροστά στις κάμερες να κάνεις μια επίσημη χειραψία και πρώτη στην πρώτη κυρία της Γαλλίας και της πιάνεις το χέρι και το κρατάς 13 δευτερόλεπτα. Πάμε.
0: Κράτα
1: χρόνο.
0: Ωραία. One Mississippi, two Mississippi, three Mississippi. Α, είναι πολύ.
1: Καλά, είναι πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Και έτσι.
0: Μήπως και το σφυγεί κιόλας.
1: Και αυτό ψάχνουν να βρούνε. Ακόμα δεν έχουν περάσει τα 13 δευτερόλεπτα Αθηνά.
0: Είναι πολύ. Ναι, είναι πολύ.
1: Και έχει και τις μελανιές εδώ πέρα και λένε ότι είναι από τις έντονες χειραψίες.
0: Μελανιές έχει
1: χειραψίες. Έχει κάποιες μελανιές και λένε.
0: Το έβγαλε το χέρι του.
1: Όχι αυτή. Εδώ και πολύ καιρό συζητιέται ότι υπάρχουν κάποιες μελανιές στο χέρι του κυρίου Τραμπ. Άλλοι λένε ότι από την κυρατιά, άλλοι λένε ότι έχει ευαίσθητα αγκία κλπ. Αλλά είναι λόγω τραυματισμών που παθαίνει από τις έντονες χειραψίες που κάνει.
0: Φαντάσου οι άλλοι με τι καημό του το σφίγγουν το χέρι. Για να του το μελανιάσουν.
1: Για να του καλοπιάσουν. Λοιπόν, ιστορική απόφαση στην Πολωνία. Οι Έλληνες εκεί πέρα πλέον αναγνωρίζονται ως εθνική μειονότητα στην Πολωνία.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό έχει προφανώς πολλά διάφορα προτερήματα. Εκτός από συμβολισμό, έχει και ουσιαστικές προεκτάσεις για το μέλλον της ελληνικής κοινότητας στην Πολωνία. Τα διάβαζα χθες. Υπάρχουν αρκετά ωφέλη και για συνδέσμους και για επιδοτήσεις και για τα μαθήματα ίσως των ελληνικών που μπορούν να μπουν και κάποια παιδιά στα σχολεία κλπ. Και τέλος, να το πω γρήγορα, το φαρμακείο αυτοκινήτου που πρέπει να πάρουμε όλοι το καινούριο, που έχει νέες προδιαγραφές.
0: Πες το μου τώρα.
1: Λοιπόν,
0: αυτό.
1: Η νέα ημερομηνία καταληκτική για να το αποκτήσουμε χωρίς πρόστιμο είναι η 1η Γενάρη του 2027. Εγώ το πήρα.
0: Το πήρες?
1: Βεβαίως,
0: από πού? Δεν το άνοιξα. Και δεν μου είπες να πάρω κι εγώ ένα.
1: Μου το παρεγγείλει μια φίλη online εδώ και καιρό και ήθελα χθες.
0: Μα παιδί μου τώρα έπρεπε να μου πεις να πάρω κι εγώ ένα.
1: Θα σου πω τώρα.
0: Είναι απαραίτητο. Κάτι, το φαρμακείο μέσα.
1: Ένα κουσαρικάκι.
0: Εγώ έχω ένα φαρμακείο μέσα στο αυτοκίνητο ήδη. Μήπως κάνει αυτό.
1: Δεν κάνει, δεν έχει κουβέρτα.
0: Πρέπει να έχει και κουβέρτα.

0: Δεν μιλάει κανένα στο στούντιο, παιδιά. Απολαμβάνουμε τραγουδάρες και Οικονομόπουλο και Πάνω και Άμμο.
1: Δεν λες τις γκρινιές μας που λέμε εδώ πρωί-πρωί με τα τέρματα.
0: Λίγο, αλλά ακούμε τραγούδια στο τέρμα. Και έχει την κάπα μας στέλνουν οι φίλοι μας, μας στείλανε.
1: Άντε ντε, παίξε ρε παιδί μου να αντρελαθούμε.
2: Καλημέρα, παιδιά. Αν και ξεκινήσαμε λίγο γρήγορα, για 180 λεπτά θα σας ακούμε ασταμάτητα.
1: Ρε Μάρκο. Ευχαριστούμε, Μάρκο.
0: Τι ωραία τα λες, ο Λευτέρης.
3: Καλημέρα, Αθηνά.
1: Καλώς το να.
3: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Γεια σου, βρε Λευτέρη.
0: Λευτέρη, έχεις ένα ωραίο ρυθμό, Λευτέρη, σταθερό. Έχεις ένα ρυθμό 9.49.
4: Καλημέρα στην πιο όμορφη παρέα του ρυθμού. Καλημέρα, Βασίλη. Καλημέρα, Θηνούλα.
1: Αγάπη.
4: Να έχουμε μια υπέροχη μέρα. Φιλιά,
1: αγάπη,
4: πολλά σε όλους.
0: Έλα να γλεντήσουμε. Να γλεντήσουμε κι εμείς. Όπως η Τουρκάλα, η φίλη μας, η οποία γλέντησε με ταούλια και χορούς το διαζύγιο μετά από 24 χρόνια γάμου.
1: Το ξέρεις αυτό.
0: Ναι, καλέ.
1: Έγινε.
0: Γλέντη στη μέση του δρόμου, μπροστά στο δικαστικό μέγαρο του Ντιγιαρμπικακίρ, δεν ξέρω τι. Μια γυναίκα που μαζί με τους συγκινήσεις της έβαλε τέλος ένα γάμο 24 ετών με ταούλια. Γκάιτες και άρχισαν να ηγούν.
1: Κοίτα γλέντια, κοίτα γλέντια.
0: Λέει, κοίτα ξαναδεί.
1: Απαλλαχτήκα από σένα.
0: Λέει, κοίτα ξαναδεί, δεν το γλέντισα όσο έπρεπε κατά τη διάρκεια.
1: Ωραία.
0: Θα το γλεντήσω τώρα στο φινάλε.
1: Λοιπόν,
0: έκανε τελετή λήξης.
1: Θα σε πιάσω τώρα, εξαπίνεις.
0: Ναι.
1: Δεν θα γνωρίζεις αυτό που θα. Η νούμερο ένα τάση αυτή τη στιγμή στους ανθρώπους, στις ομάδες που οργανώνουν τα weddings και τα pre-weddings και τα αυτά.
0: Έλα,
1: είναι τα πάρτι χωρισμού. Είναι η νέα μόδα. Πας και διοργανώνεις το πάρτι του χωρισμού
0: και
1: σου. Και καλείς όλες τις ελεύθερες φίλες.
0: Και χρειάζεσαι και τέτοιο. Και event planner.
1: Άμα θες να το κάνεις
0: πέρα μόνος σου.
1: Είσαι καλά. Ο event planner ψάχνει. Βρίσκει 30 ετών ελεύθερος. Φέρτονα στο πάρτι. 32 ετών Αυστραλός πυροσβέστης.
0: Και ο Τουμπερλεκάς.
1: Στείλε στην Αυστραλία εισιτήρια να έρθει. Ο event planner ψάχνει και σου βρίσκει. Έλα πορτού.
0: Γι' αυτό προσέχετε.
1: Να μας έχετε σαν τα μάτια σας.
0: Βέβαια εμείς.
1: Τι?
0: Είμαστε ακόμη σε ρομαντική κατάσταση.
1: Εμείς είμαστε μες στον έρωτα. Αλλά εάν τύχει και μας κάνουν κάτι, να ξέρουν ότι θα το γλεντήσουμε.
0: Προς το παρόν, εμείς η μόνη καντάδα που θα κάνουμε είναι το απόν.

0: Ηρεμήσαμε. Έφυγαν οι παλμοί όπως και να έχει.
1: Εγώ χορεύω ακόμα
0: του Μπερλέκη. Το Μπερλέκη, το Γλέντι. Αλλά ναι, ο Απόν είπε την τραγουδάρα του και την ωραία καντάδα του.
1: Πάρα πολύ ωραία καντάδα. Τώρα εσείς που ταξιδεύετε, ξεκινάνε τα ταξίδια, μπαίνετε στα πλοία και πάρα πολλοί κόσμος ταλαιπωρείται από την αυτεία των ταξιδιών. Θα πάρετε το Travel Fix ODF. Είναι οι διασπυρώμενες ταινίες που μπαίνουν στο στόμα και περιέχουν εκχυλίσματα τζίντζερ, κόκκινου τζίνσεκ και χαμομηλιού που βοηθούν στην άμεση ανακούφιση χωρίς υπνηλία. Πολύ σημαντικό. Και χωρίς συντηρητικά. Μόνο καθαρή βοήθεια για να απολαμβάνεις το ταξίδι σου χωρίς ναυτία. Travel Fix ODF, η φυσική λύση για την ναυτία και είναι φυσικά από τη Unipharma.
0: Εμείς φεύγουμε πολύ ήρεμοι για διάλειμμα και ερχόμαστε σε 3 λεπτάκια.
1: Έλα, ερχόμαστε σε λίγο.
0: Τι θα γίνει, θα μας αφήσετε να γιάσουμε, έτσι θα το πάμε σήμερα.
1: Ό,τι έχει να γίνει.
2: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιές στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
3: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime.
4: Green.
3: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
6: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
7: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
6: Ποιος μίλησε?
7: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
6: Στον δεύτερο.
7: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
6: Τι?
7: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
6: Μπήκα σωστά?
7: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
8: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
6: Όπου θέλω.
8: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
10: Από 11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, η Adidas φέρνει τη μαγεία του FIFA World Cup 2026 στο Athens Metro Mall. Γνωρίστε την επίσημη μπάλα του Μουντιάλ Adidas 30, ζήστε μοναδικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, παρακολουθήστε live ραδιοφωνικές εκπομπές και ζήστε τη μαγεία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου στο Athens Metro Mall. Με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνετε στην κλήρωση για μοναδικά αθλητικά δώρα Adidas. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή και στο FIFA World Cup 2026. Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν τηλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
11: Πολτρώνε Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
12: Πολτρώνε Σοφά, solo divani di qualità.
13: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα.
12: περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: «Είσαι στον κόσμο σου». Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: «Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε». Πράγματι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
14: Ετοιμαστείτε για κάτι τόσο συγκλονιστικό που δεν θα το πιστεύετε.
15: Λάμπη! Wow.
14: Στις 18 Ιουνίου.
16: Γεια σου, είμαι το Λίλιπαντ.
17: Όχι, το παιχνίδι τέλειωσε!
14: Οι καιροί μπορεί να αλλάζουν.
16: Δεν ακούς καν τι σου λέω.
18: Εγώ πάντα ακούω. Κι άκου εδώ, εγώ και τα παιχνίδια όλο το καλοκαίρι προσπαθούμε να κάνουμε την πόνη.
14: Αλλά οι φίλοι είναι παντοτινοί.
19: Χαρά στο πόντσο.
14: Το Ιστορή 5. 18 Ιουνίου στους κινηματογράφους από τη Feel Good.
20: Μια κατσαριδούλα, η μικρή Τερέζα.

0: Σέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Στρώμα, κάλυμα, μαξιλάρια, κρεβάτι. Επειδή τα θέλεις όλα Linea Strom, all inclusive στη Linea Strom. Μοναδικά πακέτα που περιλαμβάνουν όλα όσα χρειάζεστε για μια ολοκληρωμένη εμπειρία ύπνου με έκπτωση έως 40%. Linea Strom all inclusive. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Πάμε πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Τέτη Μαγκύρα στο ρυθμό 949.
5: Yes, yes, yes, welcome back. 7 και 35, Φορτούνη Σαφαλίδου και Μαγκύρα στο Πάμε Πρωινό το μεσοβδομαδιάτικο.
6: Είμαστε στα μέσα της εβδομάδας και στα μέσα του μήνα.
5: 17 έχει ο μήνας. 6 και 3 ξημέρωσε. 9 παρα 10 δει ο ήλιος. 21 του μηνού, θα σου το πω και αυτό σε 3-4 μέρες από τώρα, 4, είναι η μεγαλύτερη ημέρα. Μετά αρχίζει και παίρνει κατηφόρα.
6: Α, μικραίνει, για χειμώνα.
5: Πότε κιόλας, καλέ, πότε πέρασε το καλοκαίρι.
6: Δεν πέρασε, ρε παιδιά, μπροστά μας είναι. Καθίστε λίγο καλά.
5: Λοιπόν, ξέρεις τι λέγαμε πριν. Ότι όταν ψάχνεις ασφάλεια. Ναι, όταν ψάχνεις ασφάλεια, γιατί λέγαμε τώρα και για τις ασφάλειες των αυτοκινήτων και όλα αυτά, τόσο πιο πολύ μπερδεύεσαι. Γιατί πρέπει να καταλάβεις όρους. Καλύψεις ψηλά γράμματα δεν είναι και τόσο απλό. Απλό είναι όμως να μην χρειάζεται να τα ξέρεις όλα. Στο Insurance Market συγκρίνεις εύκολα επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές, βλέπεις καθαρά τι σου ταιριάζει και έχεις ανθρώπους δίπλα σου όλο το 24ωρο για να σε βοηθήσουν πραγματικά. Γι' αυτό το εμπιστεύεσαι και το εμπιστεύονται ήδη εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή και είναι φοβερό πραγματικά. Για τσεκάρετε το. Θα πάμε τώρα να σας πω την κίνηση.
4: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
6: Φωνάξτε τον πράκτορ Βουφού, τον καλύτερο πράκτορ της κίνησης στην Ελλάδα.
5: Με ασφάλεια θα σας την πω. Έχει στο κατέβασμα του Κηφισού ποτηλιάρισμα μέχρι από πάνω από τη Λυκόβρηση μέχρι τη Λένορμαν. Τα υπόλοιπα είναι μια χαρά. Λίγο αν κατεβαίνεις την Μεσογείο από την Αγία Παρασκευή και κάτω, εκεί σε αυτό το ύψος έχει ένα πήξιμο. Και αν βγαίνεις από το Χαϊδάρι για να πας προς την Ελευσίνα και είσαι στη Λεωφόρο Αθηνών, εκεί πέρα όλο αυτό το διάστημα και στη Λεωφόρο Χριστού είναι πυγμένο.
4: Ο καιρός σήμερα.
7: Καλημέρα αγαπητοί ακροατές. Λοιπόν, σήμερα πάμε να φτιάξουμε μια συνταγή εκπληκτική για τον καιρό στην Αττική. Βάλτε τα τηγάνια σας και φωτιά που σας έχω κάνει εγώ εδώ να τσιτσιρίζουν. Δυναμώστε λίγο το μάτι, δυναμώστε. Λοιπόν, θυμάστε χθες που σας είχα πει στα συστατικά να φέρετε κάποια σκηνεφάκια, κάποιες τοπικές μπόρες και βροχές.
5: Ναι.
7: Αυτές τις αφήνουμε έξω, δεν τις βάλουμε σήμερα τελικά. Δεν τις βάλουμε σήμερα. Λοιπόν, σήμερα θα βάλουμε ήλιο. Θα βάλουμε ήλιο, θα βάλουμε γενικά έθριο καιρό με στο τηγάνι.
5: Μάλιστα.
7: Κουνήστε το τηγάνι καλά, αροζάρουμε. Αροζάρουμε με λίγη θερμοκρασία που ανεβάστε τη θερμοκρασία, ανεβάστε τη. Να φτάσει 34 το μεσημέρι.
5: Είναι ήδη πολύ ψηλή η θερμοκρασία.
7: Βάλτε λίγο μία κουταλίτσα. Βάλτε μία κουταλίτσα 3x5 μπουφόρ μέσα. Βάλτε κύριο Φορτούνη, σα βλέπω.
5: Βάζω εγώ.
7: Αροζάρετε με το δεντρολίβανο του 3x5 μπουφόρ και 34 βαθμού για να ροδίσει. Λοιπόν, κουνήστε το κύριο Φορτούνη.
5: Έχει ανέβει θερμοκρασία.
7: Ναι, θα σα έχει κολλήσει μέσα.
5: Θα σα κολλήσει μέσα στο τέρμα.
7: Ναι, αλλά άμα το κουνήσετε δεν θα κολλήσει.
5: Είναι στο τέρμα,
7: όπα,
5: παιδί μου.
7: Βλέπω φουντόνια εκεί. Βγαίνουν κάτι καπλά.
6: Συγγνώμη, είχαμε μια μικρή επιπλοκή με το τηγάνι του κύριου Φορτούνη.
5: Φωνάστε.
6: Καλέ, δεν είναι όλα υπό έλεγχο. Μην αγχώνεστε. Μην αγχώνεστε.
5: Λοιπόν, η μόνη λύση είναι να πάμε σε μια καντίνα. Τα υπόλοιπα είναι λεπτομέρειες. Έτσι όπως τα κάναμε.
8: Ένα hot dog να φάω.
6: Η ψυχή μου από το Σεπτέμβρη που μας πέρασε. Αυτή είναι η ψυχή μου, η φωνή της ψυχής μου είναι αυτή.
5: Yes, yes, σε λίγο θα συζητάμε το θέμα ημέρας. Στο Brat Πάμε Πρωινό. Μείνετε μαζί μας μέχρι τις 10.
9: Brat Πάμε Πρωινό.

0: εγκρίνεται.
1: Κανονίστε εσείς τώρα που δεν εγκρίνεται, γιατί θα κάνουμε ό,τι έκανε και η φίλη μας η Τουρκάλα. Έτσι.
2: Και θα εγκριθεί. Θέτε δε θέτε.
1: Και θα εγκριθεί. Θέτε δε θέτε.
3: Γεια πες.
2: Είναι αυτή η ώρα της ημέρας που ξεκινάμε να συζητάμε. Ανοίγουμε το θέμα ημέρας και το θέμα συζήτησης με τους ακροατές μας. Με εσάς, βρε, που μας ακούτε και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κάθε πρωί εδώ στο ρυθμό 949.
1: Βέβαια.
2: Ποιο είναι το ταλέντο που θα ήθελες να έχεις και δεν έχεις? Ποιο είναι το ταλέντο που θα ήθελες να έχεις αλλά δεν το έχεις? Αλλά θα ήθελες πολύ να το αποκτήσεις. Δηλαδή, αν σε ρώταγα
1: αυτό
2: τώρα.
1: Αυτό συζητάμε σήμερα.
2: Ναι, αυτό είναι το θέμα μας σήμερα. Ναι. Στο 6937-949-949 Viber του ρυθμού. Κοίτα. Ξεκινήστε να στέλνετε εσείς τις απαντήσεις σας ήδη. Όσο θα μας λέει ο Φορτούνης, ποιο είναι το ταλέντο που θα ήθελε να έχεις.
1: Κοίτα να δεις. Εγώ.
2: Ναι.
1: Διάφορα τα έχω ζηλέψει κατά καιρούς, αλλά από παλιά με θυμάμαι να θέλω να μπορώ να, και να μάθω και να ξέρω να ζωγραφίζω πάρα πολύ ωραία.
2: Κι εγώ. Ρε Φορτούνη, στο μυαλό μου είσαι. Κι εγώ θα ήθελα να είμαι ζωγραφός. Θα ήθελα να έχω αυτό το ταλέντο της ζωγραφικής, να είμαι ζωγράφος.
1: Θα ξεκινήσουμε μαθήματα.
2: Μπράβο.
1: Τέλος.
2: Δεν μπορώ. Έχω ξεκινήσει. Κάρβουνο, άστο. Δεν είναι. Είχα ξεκινήσει γιατί μου άρεσε. Δεν έχω το ταλέντο της ζωγραφικής καθόλου.
1: Ρε εσύ,
2: καθόλου.
1: Μισό λεπτό. Πρόσεχε. Εγώ ως μηχανολόγος έχω κάνει κάτι σχέδια, αλλά μηχανολογικά. Δηλαδή, όσον αφορά τις τρισδιάστατες απεικονίσεις και αυτά, μου κόβει λίγο.
2: Ναι.
1: Αλλά στο ελεύθερο σχέδιο,
2: αυτό.
1: Να πιάσει το χέρι μου τώρα.
2: Εσύ να βλέπεις κάτι ωραίο και να το ζωγραφίσεις.
1: Δεν μπορώ να το κάνω.
2: Δεν μπορείς,
1: τεχνική είναι, να ξέρεις.
2: Δεν είναι τεχνική. Πήγα, έκανα μαθήματα είναι, και ξέρεις τι μου πει δασκάλα, τραγούδα μου λέει. Έχεις αυτό εσύ. Πήγαινε
1: εγώ
2: μου
1: δεν
2: λέει,
1: το έχω κάνει όμως. Κάτσε, εγώ μπορεί να μου προκύψει. Είναι layers. Πρέπει πρώτα να σκεφτείς ποιο στρώμα να βάλω πρώτον. Πώς θα κάνω το δεύτερο αυτό.
2: Ναι,
1: πώς θα το αποδώσω. Τις σκιές, όλα αυτά είναι. Όχι,
2: Είναι ταλέντο η ζωγραφική. Πρέπει να το λέει η ψυχούλα σου.
1: Πρέπει να βρούμε άλλο θέμα.
2: Πρέπει να ξέρεις αυτό που βλέπεις και αυτό που φαντάζεσαι. Λοιπόν, θα θέλαμε πολύ να το έχουμε. Εγώ θα ήθελα πάρα πολύ. Εκτός από τη ζωγραφική,
1: ναι.
2: Θα σου φανεί παράξενο τώρα. Λοιπόν, θα ήθελα πάρα πολύ να παίζω του Μπερλέκη. Σας ορκίζομαι. Θέλω να παίζω του Μπερλέκη. Δηλαδή, αν ήξερα να παίζω του Μπερλέκη, όλη μέρα θα ήμουν με ένα του Μπερλέκη στο χέρι, ρε. Και την ώρα που θα μου έλεγε στο παράλογο, κοιτάζα, το ξεκίναγα.
1: Λοιπόν, θα το έχουμε εδώ πέρα του Μπερλέκη. Ξακ, θα ρίχνεις και μία.
2: Ναι, θα μου έλεγε, ξέρω εγώ, ότι ξέρετε κάτι. Αυτό θα γίνει. Εσένα μία. Πάπα του Μπερλέκη.
1: Είναι σαν το ξεκινάμε Παρασκευή με τον Τάκη και τον Ζαχαράτο που έλεγε.
2: Που είναι η φράση μας.
1: Ωραία. Λοιπόν, παιδιά, ζωγραφική και του Μπερλέκη τα δικά μας τα κρυφά ταλέντα που θα θέλαμε να έχουμε.
2: Πολύ θα ήθελα να παίζω του Μπερλέκη. Αλλά και αυτό είναι ταλέντο, ρε φίλε.
1: Είναι ταλεντάρα. Εσείς, ποιο ταλέντο δεν έχετε αλλά θα θέλετε να αποκτήσετε? Για πείτε το μας.
2: 6937-949-949 στο Viber του σταθμού μας, στο Viber του ρυθμού, δώσε του Μπερλέκη. Ξεκινάτε να στέλνετε τώρα εσείς τα ταλέντα.
1: Εμείς με ένα στόμα, μια φωνή, είπαμε ζωγραφική.
4: Πάμε πρωινό!
1: Για σε κόκκινο.
5: Καλό ήτανε, μαγκάκι, μπράβο.
4: Πάμε πρωινό, στο ρυθμό 949.

0: είναι εδώ. Πάμε πρωινό μεσοβδόμαδο και τώρα ξεκινάει το νησιώτικο το πάρτι.
1: Έτσι, γιατί είχαμε του μπερλέκια, θέλουμε και ένα βιολί.
0: Τι ξεχάσαμε να πούμε.
1: Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός,
0: λοιπόν,
1: συγκολητή κι εσύ.
0: Η στιγμή για να καλέσετε είναι τώρα. Άρα λοιπόν σας λέμε, πάρτε το κινητό αυτή τη στιγμή και καλέσε στο 210-6835-722. Ο πιο γρήγορος, βασικά το τρίτο τηλεφώνημα, το τρίτο τηλεφώνημα θα βγει στον αέρα για να μας πει το ρεφρέν της επιλογής του και να μπει στην κλήρωση. Το τρίτο τηλεφώνημα στο 210-6835-722.
1: Ο ρυθμός 949 λοιπόν σε στέλνει στην Τίνο ένα μοναδικό τριήμερο για σένα και την παρέα σου στο Aeolis Tino Suites, ένα ξενοδοχείο με πανοραμική θέα και αυθεντική φιλοξενία. Sea Jets, οι 50 προορισμοί στο Αιγαίο και τα ακτοπλοϊκά δώρα από τη Sea Jets, το στόλο ταχύπλων το μεγαλύτερο παγκοσμίως. Λαλαλούζα Beach Bar για να πίνετε τα καφεδάκια σας, να τρώτε και να ξενιάζετε, και φυσικά Δρόμος Rent Car για την αμαξάρα που θα έχετε μέσα στο τρίμερο, όλα πληρωμένα. Πάρε τώρα στο 210-68-35-722 για να μας πεις το νησιώτικο τραγούδι που θα θέλεις να ακούσεις στην Τίνο, αυτό που θα τραγουδάς στο καράβι.
2: Έλα να πάμε στο νησί.
3: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
0: Καλημέρα. Ποιος είναι στην τρίτη γραμμή μας?
1: Γεια σας. Καλημέρα σας. Πώς λέγεστε?
4: Βάλια.
0: Γεια σου, Βάλια.
1: Βάλια. Τι ωραία.
0: Έχεις ξαναπαίξει?
4: Όχι, είναι πρώτη φορά.
0: Ωραία.
1: Σούπερ.
4: Άρα... Δεν το πιστεύω ότι σας πέτυχα
1: κιόλας.
0: Είσαι στο αυτοκίνητο?
4: Ναι, ναι, στο αυτοκίνητο.
0: Ωραία.
4: Για
0: άρα λοιπόν καταλαβαίνεις ότι εδώ πέρα τώρα ήρθαμε για να τραγουδήσουμε νησιώτικα. Τι θα τραγουδήσεις?
4: Εννοείται. Το μουράγιο της Νομικού.
1: Φανταστικό. Φανταστικό. Πολύ αγαπημένο. Λοιπόν, Βάλια, επειδή έχεις μπει ήδη.
0: Ναι,
1: είμαστε σίγουροι. Επειδή έχεις μπει ήδη στην κλήρωση για το νησί που θα γίνει Παρασκευή 26 Ιουνίου εδώ στο Πάμε Πρωινό, δώσ' το μόλι σου την ψυχή λοιπόν
0: για
1: το μουράγιο.
4: Κάτω στο μουράγιο όνειρα κάνω, την άξο θυμάμαι και σένα που χάνω. Μέσα στο λιμάνι βουλιάζει μια σκούνα.
0: Καλέ.
4: Και στην καρδιά μου υπάρχει φουρτούνα.
1: Είσαι θεά, ρε Βάλια, είσαι θεά, καταπληκτικό τραγούδιτα.
0: Μπράβο ρε Βάγια. Εν τω μεταξύ έχω πρώτη μετάδοση, το έχω ξανακούσει.
4: Φοβερό. Είναι πολύ ωραίο τραγούδι.
0: Α, πολύ ωραίο. Έχει ένα καημό. Μπράβο λοιπόν Βάγια, και το τραγούδισες και πολύ σωστά. Και ήταν και ωραίο γιατί δεν το έχουμε ξανακούσει. Και μπήκες και στην κλήρωση.
1: Εγώ θα πω ότι στην καρδιά μου έχει φουρτούνα. Στη δική μου έχει φορτούνι. Βασίλη Φορτούνι στα αφιερώνω.
0: Αθηνά Φαλίδου. Έλα να χορέψουμε ένα
1: αντικριστό.
0: Βάλια, ευχόμαστε να σε ξανακούσουμε.
1: Καλημέρα.
4: Εγώ να το ξαναπετύχω. Καλημέρα.
0: Γεια, φιλιά. Τι ωραίο.
4: Φιλιά πολλά.
0: Πολύ ωραίο. Καταπληκτικό. Πάμε μέχρι το διάλειμμα με τον Γιώργο Σαμπάνη, αφού τα κανονίσαμε όλα και με το νησί.

0: να θέλουμε. Παρέα θέλουμε μέχρι και τις 10. Αυτό κάνουμε.
1: Παρέα θέλουμε. Να μην μας ενοχλεί κανένας θέλουμε.
0: Ούτε τα κουνούπια.
1: Ας το καλό, έχουν μπει 4 τώρα εδώ σήμερα.
0: Είναι λοιπόν από τους κλασικούς θαμώνες της γης. Υπάρχουν, διαβάζω, πάνω από 200 εκατομμύρια χρόνια εδώ πέρα. Εσύ όμως κλασικά repel spray και άστα να αλωνίζουν στην υφήλιο. Το repel spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες. Καλά να το λέω.
1: Βέβαια.
0: Είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά repel spray από τη Unifarma.
1: Πάμε να κάνουμε τις διαφημίσεις μας. Μια ανάσα, μη φύγει κανείς. Ερχόμαστε πολύ δυναμικά. Και ακούω και κάτι άλλο για να χλιμεντερίζουν, να στρίβουν.
2: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, δίζελ, plug-in hybrid ή αμυγός ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
3: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
4: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
5: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
6: Νέα εβδομάδα. Νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση γήπεδο ΤΑΕΚ Βοτό. 17 Ιουνίου τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ δίνουν το σήμα για την έναρξη του καλοκαιριού με εκρηκτικά acts και το μοναδικό VMA Vibe. Ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη, 17 Ιουνίου στο Θέατρο Κήπου. Ο Κωστής Μαραβέγιας έρχεται να μας ταξιδέψει με μια μοναδική βραδιά στην καρδιά της πόλης. Και τα φώτα στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 20 Ιουνίου η αναβίωση της Μύδιας του Κερουμπίνη από την Εθνική Λυρική Σκηνή έρχεται στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου 65 χρόνια μετά τη θρυλική παραγωγή με τη Μαρία Κάλλας. 21 και 22 Ιουνίου φινάλε γεμάτο ενέργεια και χορό στην Πειραιώς 260 με το Νοντ του Αλέξανδρου Βαρδαξόγλου. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
7: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
8: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
7: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
9: Για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
7: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
10: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
7: Επιτέλους! Μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
11: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
7: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
12: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
7: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
2: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο BMW Σφακιανάκης.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
13: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicaan. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα, δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
14: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
15: Νέα κυκλοφορία.

Πάμε πρωινό με την Πέττη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.

0: Με παραγγελιά ξεκινάμε, Πέτη.
1: Παιδιά, τι τραγουδάρα είναι αυτή.
2: Τόσο με, πολύ.
0: Να κανονίσουμε να έρθουν απρόσμενοι.
1: Παλιά ελληνική ταινία.
2: Αυτό το τραγούδι.
1: 70's, ναι. Μα είναι
2: το ξέρεις ότι είναι AI.
1: Όχι,
0: να κανονίσουμε να έρθει ο καλλιτέχνης απρόσμενος.
2: Ποιος καλλιτέχνης, ο υπολογιστής.
1: Και τι σημασία έχει, είναι τραγουδάρα. Τι με νοιάζει εμένα, είναι AI.
0: Ωραίο είναι, ωραίο είναι.
1: Θα σου πω με ποια έννοια με νοιάζει.
0: Έχει γίνει υπερ-viral πάντως.
1: Ναι. Με νοιάζει γιατί σε λίγο δεν θα υπάρχουν τραγουδιστές. Ναι. Θα υπάρχουν μόνο AI. Σοκαρίστηκα όταν. Όπως σοκαρίστηκα και με ένα ξένο τραγούδι στο Instagram που τα ακούω και τρελαίνομαι.
2: Δεν το ακούτε σαν να μην έχει ψυχή, όμως φαίνεται ότι δεν
1: τι
2: έχει.
1: Τι λες, μωρέ,
0: ξέρεις ποιο τραγούδι
1: είναι
0: άλλο είναι AI. Το οποίο. Μήπως λες αυτό. Περίμενε να το βάλω.
1: Ποιο? Ένα ξένο άκουσα ξένο, στο Instagram που το τραγουδάει μια
0: έχει
1: κοπέλα.
0: Γίνει... Α, κοπέλα. Όχι, το Παπαούτε. Αυτό το οποίο έχει βγει τώρα.
1: Παπαούτε.
0: Τώρα περίμενε να δεις. Περίμενε.
1: Παιδιά, πάρα πολλά AI μας κατακλείζουνε.
0: Αυτό εδώ το Παπαούτε, όχι το Στρώμα,
2: το,
0: το πρώτο
2: καλέ.
0: Που είχε βγει. Το remix το καινούριο το τώρα, αυτό.
1: Αυτό είναι
2: AI,
1: είναι
2: αυτό.
0: Όλο AI, από την πρώτη μέχρι την τελευταία. Οι φωνές, η ενορχήστρωση.
1: Μας έλεγες ότι δεν έχει ψυχή, αυτό δεν έχει.
2: Όχι, τι ψυχή έχει, Παπαούτε, Παπαούτε, ούτε Παπαούτε.
1: Α, μπορεί που δεν έχει ψυχή. Πολύ ωραίο τραγουδάρα είναι αυτό. Ούτε. Ούτε εσύ, ούτε,
0: εσύ, ούτε,
1: εγώ,
0: ούτε
1: εγώ, ούτε ο άλλος.
2: Ούτε παπά, ούτε. Και εκεί λοιπόν. AI θα γίνουν και οι παπάδες.
1: Να σας πω κάτι. Να κάνουμε ένα πάρτι χωρισμού να το ευχαριστήσουμε,
0: ναι,
1: τουλάχιστον.
0: Ναι.
1: Ωραίο το πάρτι χωρισμού.
2: Είδες τι
0: ιδέα. Το έχουμε ξεκινήσει.
1: Εγώ γέλαγα με σένα στον δρόμο, ναι, που λες. Εμείς είμαστε μες στον έρωτα. Αλλά αν μας κάνουν κάτι θα το, ναι, γιορτάσω.
2: Πώς έλεγε ο πατέρας μου, για να μην. Για να μην κάνει. Γι' αυτό να το ξέρουνε, βέβαια. Γιατί τέτοιοι είμαστε. Άμα φύγει, άμα κάνει.
1: Συγγνώμη, άμα τον αγαπά και σε ερωτευμένοι, πώς θα κάνει πάλι. Άμα
2: με πληγώ...
1: θα τραγουδάσει.
2: Άμα με πληγώσει.
1: Τι.
2: Απ' τα site θα με βλέπετε, θα μαθαίνετε τα νέα μου. Άμα με πληγώσει και μου κάνει. Κάθε μέρα
0: μου, την έχω
2: με
0: άλλον.
2: Θα είμαι στις πίστες.
1: Με άλλον. Κάθε μέρα με άλλον.
0: Μπέτη, την έχω φουντώσει εγώ. Γιατί τους είπα, τις είπα
1: κάτι. Και νεροσόφυλλα και τέτοια.
2: Άμα γίνει κάτι κακό, θε μου φύλαγε και με πληγώσει, εγώ είμαι.
0: Την έχω φουντώσει εγώ. Γιατί τις είπε κάτι τσακωμούς που τσακώνουν τα ζευγάρια για κοντίσιο και τέτοια αυτά. Και μου λέει. Και γι' αυτό τσακωνόμαστε όλοι. Και ξεκινήσαμε με κάτι ιστορίες. Μια τουρκάλα που χόρεψε και το γλέτησε στο πάρτι χωρισμού και έτσι έχει πάει από το πρωί. Άκου ψυχή.
2: Τι είπε ψυχή, Μωρή.
0: Λες μωρέ και εσύ τώρα, ωραίο είναι. Τέλος πάντων.
1: Ωραία και τα πάρτι χωρισμού.
2: Ωραία, άμα μας πάρουν τις δουλειές, θα σας πω εγώ. Ωραία.
0: Τα ταλέντα να συζητήσουμε.
2: Τα AI. Ευτυχώς δεν έχει χιούμορ το AI καθόλου. Να το, εγώ είμαι εδώ. Για εδώ είμαι.
1: Τουμπερλέκ.
2: Ήθελα να έχω, λέω, αυτό το ταλέντο γιατί σήμερα στο για πες.
1: Τουμπερλέκ. Ξέρω καλά, σας ακούω όταν έρχομαι.
2: Ναι, το λέω και για τους ακροατές. Να στείλουν στο 6937-949-949 το ταλέντο.
0: Είναι δύσκολο να βρεις ένα ταλέντο, τουλάχιστον από αυτά τα καλλιτεχνικά, τα οποία δεν το έχει.
2: Αυτό είναι η
0: αλήθεια. Κάτι άλλο. Ένα ταλέντο.
1: Θα ήθελα πάρα πολύ να χορεύω καταπληκτικά και να χορεύω και
0: κλακέτε.
1: Δεν χορεύω σαν το Φρέντα Αστέρ και σαν το
0: Τζιν
1: Κέλλη. Χορευτικά.
2: Τι της λείπει, της μαγείρα ή κλακέτα. Ένα ταλέντο έχει μείνει που δεν έχει.
0: Γι' αυτό το λέω.
1: Δεν χορεύω και καταπληκτικά.
2: Τι λες καλά που δεν χορεύω.
1: Δεν είμαι τόσο αγκούρι.
0: Περίμενα να πεις να οδηγώ Κλάρκ, ας πούμε. Κάτι τέτοιο. Γιατί τα υπόλοιπα
1: το δύσκολο μαθαίνει. Θα μου πεις και κλακέτα μαθαίνει, αλλά το Κλάρκ είναι εύκολο. Έχω οδηγήσει τρακτέρ.
2: Σκεφτείτε τη μαγκίνα πάνω στο τρακτέρ.
0: Αλήθεια.
2: Αλήθεια.
1: Ναι, με το Κλάρκ πάντως θα πάταγα πολύ
2: το
1: κόσμο να ξέρει.
2: Το τρακτέρ τι έκανες εσύ μέσα.
1: Το τρακτέρ... Είχε ο μπαμπάς μου χωράφι με ελιάς, παιδί μου, και το δίκησα. Τι έκανα.
0: Θα φύγω.
1: Έχω μαζέψει εγώ ελιά, εμένα που με βλέπεις. Με στη λασπουριά, ρε, με κατιά.

0: Λοιπόν, καφέ έχουμε πάρει. Κάτσε τώρα στον καναπέ εδώ. Ναι. Άραξε τα μαξιλάρια.
1: Αχ, ωραία.
0: Και άνοιξε τα αυτιά σου, γιατί ήρθε το όλα στη φόρα.
2: Όλα. Θέλω να τα ξέρω όλα.
3: Όλα στη φόρα.
4: Ξέρετε, εμένα οι εντάσεις δεν μ' αρέσουν.
0: αλλά λατρεύω τις ίντριγκες.
4: Εγώ Ρουφιάνος δεν είμαι, αλλά δύο πράγματα που είδα θα τα πω.
0: Για πες.
4: Κλαβδία Ακύλας.
0: Ναι.
1: Τι?
4: Έχει γίνει πάλι ντόρος γιατί απέφυγε, λέει, να απαντήσει για την εμφάνιση του Ακύλα στα MAD VMA. Η Κλαβδία.
0: Μάλιστα.
4: Βγήκε στο Μοντζόρνο.
0: Ναι.
4: Ρωτήθηκε και της λένε, ρε παιδί μου, ότι θα είσαι με τον Ακύλα, θα βρεθείτε στην σκηνή αυτή. Και λέει, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που είμαι εδώ φέτος και τα λοιπά. Και οι τρεις, λέει, θα είναι, όχι μόνο ο Ακύλας, και η Έλληνα Παπαρίζου, η μοναδική νικήτρια αυτής της χώρας. Και θα είναι και η Μαρίνα Σάτι. Δηλαδή, κατάλαβες,
1: όλοι μαζί θα είναι.
4: Σε διάφορα. Αλλά όταν ρωτήθηκε, τη λένε, θα εμφανιστεί και ο Ακύλας, παιδί μου, και λέει, αυτοί και οι τρεις θα είναι.

0: Θα είναι και η Έλληνα Παπάριος η μοναδική νικήτρια.
1: Δηλαδή, σαν να πέταξε σαν ότι...
0: Το πήρανε μετά στο, οι άνθρωποι εκεί να το σχολιάσουν και σου λέει, μου φάνηκε κάπως να το αποφεύγει. Εντάξει, μπορεί, ναι, παιδί μου. Να σου πω και κάτι, μπορεί και να μην της αρέσει.
2: Ναι, μπορεί να μην της αρέσει.
1: Ναι, αλλά θυμάστε, βγήκε μετά, τότε που είχε γίνει επίμαχη δήλωση, ναι, και είπε ότι εγώ είχα πει για τον Ακύλα και το κόψανε στο μοντάζ και βάλανε μόνο ότι μ' αρέσει η τάδε χώρα.
0: Πάντως είμαστε υποχρεωμένοι τώρα... όλα να μας αρέσουν.
1: Όχι,
0: και να λέμε πάντα.
1: Εννοείται.
0: Εγώ μπορεί να θέλω να αποφύγω να απαντήσω για έναν, ναι, άνθρωπο, γιατί, ναι, εμένα προσωπικά δεν μου κάνει.
1: Ναι, okay.
0: Μπορεί να έχω κάτι μαζί, ναι, και να μην θέλω. Έτσι δεν είναι. Παπαπάρτο. Παπαπάρτο.
2: Και πάμε παρακάτω.
0: Η Joy Σεβίδη στο Breakfast Star είχε μιλήσει την προηγούμενη εβδομάδα και την είχαν ερωτήσει για το πώς τα βλέπει τα πράγματα που μάλλον δεν θα, δεν θα υπάρχουν ψυχαγωγικές εκπομπές. Χιούστηκα, λέει, για τις ψυχαγωγικές εκπομπές.
1: Ναι, ωραίο, το χιούστηκα.
0: Χιούστηκα, λέει, για τις ψυχαγωγικές εκπομπές εγώ. Εδώ δεν θα έχει κωμωδίες και σύρια, αλλά αυτό με ενδιαφέρει. Αυτό με αφορά.
1: Αυτό πήγε στην Τσιμψιλή και τη έλεγε Τσιμψιλή να λύσει την παρεξήγηση.
0: Είδε λοιπόν που είσαι πάντα η πιο διαβασμένη από
2: όλου. Πήγε στην
1: κυρία.
0: 25.
1: Θα πάρει 0 ο Φορτούνης.
2: Δεν ξέρω τίποτα. Διάβασα. Τι να πάρω.
0: Άκου, εχθές στη Σταματίνα Τσιμτσιλή πήγε ως καλεσμένη, ναι, και της λέει: θέλω να το διορθώσεις και να αποκτασείς την παρεξήγηση για αυτό που είπες, της λέει. Έχεις πάρει χαμπάρι, τι είπες, της λέει, για τις ψυχαγωγικές εκπομπές.
1: Ποιος παρεξηγήθηκε?
0: Οι ψυχαγωγικές εκπομπές. Και οι άνθρωποι που εργάζονται
1: εκ μέρους των ψυχαγωγικών, δηλαδή πήγε, ναι, η Σταματίνα Τσιμτσιλή.
0: Ναι, ρε παιδί μου, γιατί έγινε ντόρος. Έλεγαν γιατί
2: δεν έγινε. Ναι, γιατί δεν μπορεί να μην βλέπει ποτέ και να μην συνεχίζει, ναι, να μην βλέπει.
0: Ναι, αυτό είπε και η κύριε. Λέει, μα τι να κάνω τώρα, λέει. Αφού εγώ δεν με ενδιαφέρει, λέει. Εμένα με ενδιαφέρουν οι κωμικές σειρές. Αυτός, λέει, είναι ο καημός μου.
1: Βέβαια. Έχει δίκιο η γυναίκα.
0: Ναι. Όλα τα βλέπει όμως, είπε. Ότι τα βλέπει όλα. Εντάξει, τελικά, κοίταξε να δεις. Η αλήθεια είναι ότι ακούγεται πως
1: απλά ακούγεται άσχημο με την έννοια ότι θα χάσουν τόσους κόσμο στη δουλειά
2: άλλο
1: του.
2: Κομμάτι,
1: αυτό,
2: βέβαια,
1: από αυτή την άποψη.
0: Ο Γιώργος Κοψιδάς.
1: Τι είπε?
0: Ρε, παιδιά, είναι vegan και το ξέρουμε όλοι. Είναι, ναι, από τους ανθρώπους που το υπερασπίζονται αυτό στα κανάλια. Και, αλλά μου έκανε εντύπωση αυτό που είπε. Δεν θα διαφήμιζα, λέει, μπέργκερ ούτε με 1 εκατομμύριο ευρώ. Ρε εσύ Γιώργο, ούτε με 1 εκατομμύριο ευρώ.
2: Είναι vegan.
0: Είναι πολλά τα λεφτά, ρε εσύ Γιώργο.
1: Φταίει τώρα μια εταιρεία μπέργκερ να πάει να του δώσει 1 εκατομμύριο, να δούμε αν θα το κάνει.
0: Πώς το πει γι' αυτό. Μήπως να πω κι εγώ, δεν θα διαφήμιζε αποσμητικό ούτε για 1 εκατομμύριο.
2: Και μόλις δεχθεί. Εντάξει, το πάρουμε πίσω την
0: εταιρεία. Κοίταξε, για να το λέει, μπορεί και να ισχύει. Δηλαδή είναι τόσο κάθετο αυτό που μπορεί
1: να λέει. Είναι ενάντια στα πιστεύω μου, ρε παιδί.
2: Ναι, μπορεί να θέλει να υπογραμμίσει κάτι τόσο πολύ, γι' αυτό το λέει έντονα.
0: Εγώ γιατί το έφερα, γιατί είδε κάποια πράγματα δεν έχουν τιμή, που λένε όλα έχουν την τιμή του. Η Φέη Σκορδά.
1: Ναι.
0: Τώρα, για να κλείσουμε.
1: Τι.
0: Τι θα γίνει με αυτό το γάμο, τη λένε όλοι. Θα γίνει, δεν θα γίνει. Η κυρία Παγιατάκη τη λέει.
1: Πιστεύω ότι δεν το λέει ότι θα γίνει και πότε θα γίνει.
0: Μίλησε χθες.
1: Τι είπε?
0: Είπε, δεν θα γίνει μέσα στο καλοκαίρι. Δεν το καθυστερώ γιατί υπάρχει κάτι. Απλά, ρε παιδιά, λέει, θέλω να το ευχαριστηθώ, λέει η γυναίκα.
1: Καθίστε,
0: να
1: ρε,
0: γίνει
1: μου,
0: με
1: αυτό δεν ήταν μέσα στο καλοκαίρι.
0: Όποτε θέλει, ρε παιδιά.
1: Περίμενε, δεν ήταν αυτή, δεν είχε πει μέσα στο καλοκαίρι και τη είπε Παγιατάκη, θα υπάρξει μια καθυστέρηση και τη λέει η Φέη, μην τρομάζει.
0: Ναι.
2: Να την καθυστέρηση.
0: Είναι γιατί.
2: Μήπως πάει μαζί με τις εκλογές που πάνε από Σεπτέμβριο.
1: Εγώ σκέφτηκα, μήπως τη είπε Παγιατάκη ότι δεν είναι καλή ημερομηνία. Αυτή,
2: ναι,
1: που πας να παντρευτείς.
2: Μετά πάει χειμώνας. Μετά πάει του χρόνου.
1: Σιγά, φθινόπωρο.
0: Όχι, καλέ, φθινόπωρο. Να μην γίνονται το φθινόπωρο.
1: Να το κάνει λίγο πριν ξεκινήσει η εκπομπή.
0: Λοιπόν, μάλιστα, εγώ αν παντρευόμουν με θρησκευτικό θα το έκανα χειμώνα για να βάλουμε και τις γούνες μας, Μπέτη.
2: Ξόπλα το από μέσα, γούνες να παίξουν.
1: Η πιο ωραία εποχή θεωρώ εγώ είναι η άνοιξη. Η πιο ωραία εποχή να παντρευτείς.
0: Που ανθίζουν.
2: Χωρίς αλλεργίες όμως.
1: Μάιο, άντε αρχές καλοκαιριού, Ιούνι.
2: Μάλιστα.
1: Ήρθε το ραντάρ.
0: Βέβαια.
3: Το ραντάρ του ρυθμού 949. Σε ψάχνει στην Αθήνα. Πρώτο στοιχείο.
2: Ήρθε και ψάχνει, γιατί χθες τα έδωσε στην κυρία.
1: Ναι, ναι, γλυκιά μου. Τα 300, έγινε, οπότε σήμερα 150.
2: 150. Ναι. Μία γυναίκα ψάχνει γεννημένη μεταξύ 21 και 31 οποιοδήποτε μήνα.
1: Α, ωραίο.
2: Εντάξει, okay. 21 με 31. Yeah.

0: Καταρχάς να πω χρόνια πολλά στο φίλο μας τον Μιχάλη που είχε χτες γενέθλια και τον ξεχάσαμε.
1: Πώς τον ξεχάσαμε.
0: Πώς τον ξεχάσαμε.
1: Και μίλησα μαζί του στο τηλέφωνο το απόγευμα και η μουλάρα δεν ξέχασα να πω χρόνια πολλά.
0: Η μουλάρα λέει. Χρόνια πολλά, Μιχάλη.
2: Χρόνια πολλά. Είχαμε
0: φέρτη, baby.
1: Έχει ομορφήν, έχει κάνει glow up. Τα βλέπω.
0: Έχει αδυνατήσει.
1: Πολύ ωραίο.
0: Και ο τρίτης θέλω να σα πω είχε χτες γενέθλια. Δεν τον πήραμε ούτε αυτό.
2: Τα κανονίζαμε και δεν πήραμε ποτέ κανέναν.
0: Κανονίζαμε κανέναν δεν πήραμε. Να τα. Πάμε. Μία μέρα μετά.
3: Happy birthday to you.
0: Happy birthday.
1: Χρόνια πολλά Γρηγόρη που μας ακούς, είμαστε σίγουροι.
2: Και χρόνια
1: Happy
2: πολλά και Θεοδωρή Μαραντίνη.
1: Α, και Θεοδωρή Μαραντίνη, είσαι χθες ή σήμερα.
0: Happy birthday.
1: Και
0: αυτός.
1: Και αυτός
0: Θεοδωρής Μαραντίνη.
1: Όλοι δίδυμοι γύρω μας, όλοι δίδυμοι.
2: Όχι, για να μην νομίζετε ότι σας ξεχάσαμε, παιδιά. Έτσι, ορίστε, επανορθώσαμε.
0: Μία μέρα μετά.
1: Δεν λοιπόν, πειράζει.
0: Ποτέ δεν είναι αργά, ποτέ. Λοιπόν, πάμε τώρα λοιπόν να δούμε στο για πες. Τι βάλατε, τι είπατε, μάλλον εσείς τι ταλέντο θα θέλατε να είχατε. Έτσι, από αυτά που δεν έχετε, ναι, ρε παιδί μου, στο, μας στείλατε στο Viber. Αν θέλετε, στείλτε μας και τώρα στο 6937-949-949. Ο Άγγελος λέει: καλημέρα, θα ήθελα να έχω το ταλέντο να τρώω ό,τι θέλω, αλλά να χάνω εύκολα τα κιλά. Αν και αυτό δεν θα ήταν ταλέντο, θαύμα θα ήταν. Θαύμα.
1: Αυτό είναι φύση, δεν είναι ταλέντο.
0: Θέλει και του μπερλέκι υπόκρουση, λέει γι' αυτό, για το θαύμα που ακούζει. Αυτό καταρχά δεν είναι ταλέντο.
1: Δεν είναι.
0: Είναι DNA. Όχι, είναι ένα θαύμα από το Θεό. Να τρως ό,τι θες και να δυνατίζεις.
1: Να ζεις εσύ
2: τώρα. Δεν είναι ταλέντο αυτό.
1: Εντάξει, να είσαι κορμάρα.
0: Όχι πια. Δεν τρώω ό,τι θέλω πια. Όχι. Λοιπόν, ο Χρήστος λέει: θα ήθελα να είχα το ταλέντο να πετάω πολεμικό αεροσκάφος. Όλα τα γόρια το
1: ωραίο
0: θέλουν.
1: Ωραίο είναι αυτό.
0: Πολύ
1: και
0: ωραίο.
1: Εμένα μ' αρέσει. Κι εγώ θα ήθελα να πέταγα.
0: Η Ευγενία λέει: καλημέρα. Θα στην όμορφη παρέα από το Αίγιο μας ακούει. Το ταλέντο που ήθελα, θα ήθελα να είχα ήταν η ζωγραφική.
2: Μάλιστα.
1: Σαν και εμάς. Φιλιά στο Αίγιο να πούμε.
0: Η ζωγραφιά λέει να είμαι εγκαστρίμηθος.
2: Πέλαγος.
1: Να είναι εγκαστρίμηθος.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν το
0: έχω. Ωραίο το εγκαστρίμηθος.
1: Εσύ φανταστικό ταλέντο το εγκαστρίμηθος.
2: Ναι, γιατί...
0: Που κρατάς κλεισά το στόμα και ελάσσα μέσα και άλλο δεν καταλαβαίνει.
2: Πολύ χρήσιμο.
1: Α, το έχει μπέκει.
0: Λίγο το.
1: Για κάνε και εσύ λίγο φορτούνι.
2: Δεν γίνεται να μιλήσω γιατί κατευθείαν με ορίσαμε να καταλάβει.
1: Ναι, σε καταλαβαίνω.
2: Είναι χρήσιμο εδώ που έχουμε κάμερες στην τηλεόραση και σε κηδείς, γάμους και αυτά.
1: Χριστός
2: που Παναγία. Κάτσε ρε παιδί μου, γιατί μιλάς στον δίπλα και δεν σε καταλαβαίνουνε.
0: Γεια σας, τι κάνετε, είστε καλά.
2: Μπράβο.
1: Και λες με ανοιχτό το στόμα, Θεός χωρέσει τον και από πίσω. Ήταν ένα κάθαρο αυτός.
0: Λοιπόν, η Ελισάβετ λέει να μπορώ να αναγνωρίζω τους καμουφλαρισμένους μακάκες.
2: Αυτό
1: αξίζει
2: και χρήσιμο.
0: Και οι Σταύροι, εγώ να επιλέγω φυσιολογικούς συντρόφους.
1: Γεια σου, Σταύροι μας.
2: Γεια σου, Σταύροι. Φέρτο και από εδώ αυτό το ταλέντο.
1: Να επιλέγει οι καλούς.
2: Καλημέρα.
0: Ήθελε να περπατάει πάνω στην επιφάνεια της θάλασσας, η Ρέα.
2: Έλα ρε, εσύ θαύμα.
1: Ιησούς Χριστός, Νικάη.

0: νεανικής επιχειρηματικότητας 2026 του Στέλιος Foundation με εμπνευστή τον Σερ Στέλιο Χατζιωάννο επιστρέφουν. Αν είσαι έως 34 ετών με εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα από το 2021 και μετά, με ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 100.000 ευρώ και τουλάχιστον 3 εργαζόμενους, τότε ναι, μπορείς να συμμετάσχεις. Για να κερδίσεις, αυτό που μετράει είναι η ευρηματικότητα της ιδέας, η βιωσιμότητά της στο μέλλον και κυρίως η επιτυχημένη οικονομική της πορεία μέχρι σήμερα. Τρεις νέοι επιχειρηματίες λοιπόν θα μοιραστούν συνολικό χρηματικό έπαθλο, καθίστε, 300.000 ευρώ. Oh. Τα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας του Σερ Στέλιου Χατζη Ιωάννου έχουν ήδη αναδείξει επιτυχημένες επιχειρήσεις όπως η Νόμπο, Φαρή Χόπερ, Χέμπολι Σοπ, Πολύ Κουλ και Ρένφλουενς. Μπείτε λοιπόν στο stelliosfoundation.gr. Η πλατφόρμα αιτήσεων είναι ανοιχτή μέχρι τις 6 Ιουλίου. Έμειναν λίγες ημέρες για να υποβάλλετε κι εσείς τις αιτήσεις σας.
1: Και έμειναν πολύ λίγα λεπτά, ναι, για να επιστρέψουμε. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με κίνηση καιρό. Και έρχεται και η Μαντάμ Μπακίρα.
2: Συγγνώμη, από πού έβγαλες ασφάλεια? Ψάχνω μέρες δεξιά-αριστερά, ρωτάω και όσο το ψάχνω, τόσο αγχώνομαι ότι κάτι θα μου ξεφύγει. Δεν είναι και τόσο απλό.
3: Ή μπορείς απλά να μπεις Insurance Market.
4: Κι εγώ εκεί μπήκα.
3: Κι εγώ.
4: Και γιατί δεν το λέτε τόση ώρα, ρε παιδιά?
2: Απλό είναι να μην νιώθεις ότι πρέπει να τα ξέρεις όλα. Είμαστε εμείς εδώ. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει με διαφάνεια και καθοδήγηση σε κάθε βήμα. Γι' αυτό μας εμπιστεύονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
5: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μπα δεν μπορεί. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
6: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
7: Μαγειρεύουμε με Milner Pizza.

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
3: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το Κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
4: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Διασαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
5: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaHome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivahome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
7: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
8: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.

0: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
1: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
2: Online.
1: Ναι.
2: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
1: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
2: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
1: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
3: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
5: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
6: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
7: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά, Σούπερ Φέρι και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι.
8: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
9: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα «Ένα συν ένα δωρεάν». Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
10: Πάμε πρωινό με την Πέττη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
11: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και δεν είμαστε μόνοι. Είμαστε με τα νέα προϊόντα Mr. Grant που τα δοκιμάζουμε σήμερα στο Μασούτι από επιλεγμένες πρώτες ύλες με έμφαση στην τοπική παραγωγή και πιστοποιημένη ποιότητα. Τρόφιμα, φροντίδα και καθημερινές λύσεις με την υπογραφή που εμπιστεύεσαι εδώ και 50 χρόνια. Σε πολύ οικονομικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Μασούτις, ποιότητα και οικονομία μαζί. Πώς έχουμε εμείς κίνηση και καιρό μαζί.
12: Μπράβο, μπράβο.
10: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
13: Έχουμε και τον Πράκτορ Βουφού να μας ενημερώνει για το τι γίνεται στους δρόμους της πόλης. Χαλαρώσα, βλέπω Πράκτορ.
11: Σήμερα είμαι σίγουρη ότι έχει κίνηση.
12: Έχει κίνηση, γιατί?
11: Ναι. Γιατί το είδα και όταν ερχόμουν.
12: Το είδες και εσύ. Τετάρτη σήμερα έχει κίνηση σίγουρα στον Κηφισό από Λυκόβρηση μέχρι Ιερά Οδό και στα δύο ρεύματα, κυρίως στο καθοδικό αυτή την ώρα. Στην Αττική Οδό από Ζεφύρι, να πούμε, μέχρι το Μαρούσια και στα δύο ρεύματα αναδιαστήματα και κατεβαίνοντας τη Μεσογείο και την Κατεχάκη επίσης. Τέλος, αν ανεβαίνετε τη Συγκρού, μετά το Φίξ και πιο χαμηλά ακόμη, θα έχετε πρωινό μποτιλιάρισμα. Και η παραλιακή, Άλιμος, Φλίσβος και Δέλτα Φαλήρου είναι πυγμένο. Καλή υπομονή.
10: Ο καιρός σήμερα.
14: Λοιπόν, σήμερα αγαπητοί ακροατές, κάνουμε μια συνταγή καιρού στην Αττική, εκπληκτική.
12: Τι βράζετε?
14: Εσείς που είσαστε μαζί μου, Μπέτη, Βασίλη, ανάφτε τα μάτια στους 34 βαθμούς
11: Κελσίου. Μα εδώ βοχλάζει, τι είναι αυτό που βράζει?
14: Άστε το να βράζει αυτό, είναι τα βάσανά μου, τα έχω βάλει μέσα σε μια κατσαρόλα και τα βράζω. Γιατί δεν έχω κάτι άλλο. Λοιπόν, ανοίχτε τα μάτια, άστε το να βράζει αυτό, αυτό είναι, αυτό είναι το κουνουπίδι. Λοιπόν, μπράβο, ωραία, σταθείτε από πάνω.
11: Κουνουπίδι, τι θα φτιάξουμε? Σαλάτα.
14: Τώρα θέλετε να ακούσετε. Ναι. Έχετε βάλει 34 βαθμούς Κελσίου.
11: Μάλιστα.
14: Εκεί θα φτάσει και η θερμοκρασία του μεσημέρι.
12: Θα ανοίξω τα μάτια, εγώ με τα έχω κλειστά.
14: Θα κλειστά τα μάτια. Α. Εσύ γιατί τα έκανε τα μάτια.
12: Ποια μάτια απ' όλα.
14: Τα μάτια τη κουζίνα την ανοίξετε, καλέ. Λοιπόν, βάλτε σε ένα κουταλάκι 3x5 μπουφόρ. Τα βάλετε. Ρίχτε το μέσα στην κατσαρόλα που βράζει. Δυναμώστε τη φωτιά, δυναμώστε τη φωτιά να ακούω βρασίματα. Λοιπόν.
11: Και αέρα και ζέστη.
14: Βάλτε και λιγάκι, λιγάκι πάρα πολύ λίγο μέσα. Μέσα λίγη υγρασία. Λίγη υγρασία.
11: Δεν θέλει πολύ υγρασία.
12: Έχει ανεβεί πολύ εδώ πέρα. Βράζει πολύ.
14: Βάλτε και κανένα πλυντήριο για να πλώσετε. Γιατί τελικά δεν θα βρέξει σήμερα. Είναι καλή μέρα. Βάλτε και το τηλέφωνο στα αυτή και πάρετε το πλυντήριο αυτοκίνητο να τα πάτε να τα πλύνετε που είναι μέσα.
11: Βάλε σε λίγο, θα βάλουμε και τίποτα άλλο.
14: Πρέπει να. Η συλλαγή έτσι λέει. Έτσι λέει η συλλαγή. Εντάξει, λοιπόν. Έχετε μια μόση στα μάτια.
12: Μα
14: η δική σα η κατσαρόλα γιατί βγάζει από μου σκύλι.
11: Πιάσανε.
14: Φουκιά κατσαρόλα της Μαγκύρα. Κυρία Μαγκύρα, κλείστε το μάτι.
11: Μα δεν μου πείτε να βάλω νερό. Μου πείτε να βάλω.
12: Μόνο την κατσαρόλα
11: τόσο. Μου πείτε να βάλω αέρα. Μου πείτε να βάλω το.
14: Μα φτιάξτε την κατσαρόλα πάνω στο μάτι και φουτώσαμε.
11: Κυρία μου. Σπαλάτε

0: Καταπληκτικός Πέτρος Ιακωβίδης. Φοβάμαι στο ρυθμό 949 ότι θα έρθει η Μαντάμ Μπαγκύρα. Φοβάμαι.
1: Και τι φοβάσαι, δηλαδή, ότι τι.
0: Θα έρθει εχθές, κάπως, ξέρω εγώ.
1: Του είχες βγει όταν ήταν μέσα, δεν ήσουν
2: ναι,
1: χθες.
2: Ναι.
1: Είπα ότι μίλαγε με τη διεύθυνση και τέτοια για το φορτούνι, για τους χρόνους.
0: Ναι, μπράβο. Έτσι ξεκινήσαμε χθες.
1: Λοιπόν,
2: καταλαβαίνετε
0: ότι πρέπει να καλέσετε, γιατί δεν τους είπαμε να καλέσετε. 2-10-68-35-22 φίλοι μας δεν σας είπαμε να καλέσετε.
2: Δεν σας είπαμε, ναι, ναι, ναι.
1: Τώρα καλείτε λοιπόν στο 2-10-68-35-7-22.
0: Και να παίξουν και να κερδίσουν.
1: Να παίξετε με τη Μαντάμ Μπακύρα, να κερδίσετε 2 πίτσα φαν Bianca al Forno, 10 τεμαχίων. Αν λατρεύεις την πίτσα, ετοιμάσου για throwback, γιατί στην πίτσα φαν, παιδιά, τα 70's επιστρέφουν. Vintage Collection με την υπογραφή του Δημήτρη Καρμούτσου. Θέλετε να σας πω τρεις τρελικές πίτσες. Βεζούβιος, ναι, Καναδιάνα, ναι, και Vintage Special.
2: Ωραία.
1: Πάμε
2: να τις δώσουμε τότε.
1: 2-10-68-35-7-22.
2: Έλα, μπαίνει.
3: Μαντάμ Μπακύρα.
1: Καλώς τη!
2: Καθίστε, Μαντάμ Μπακύρα.
4: Thank you, Betty. Thank you very much. Good morning. Good morning.
0: Γεια σας, γεια σας.
1: Τι κάνετε, Μαντάμ Μπακύρα?
4: I'm very fine, thank you. Thank you, very fine. How are you?
0: Καλά, έχετε και τη φίλη σας σήμερα, την Betty, εδώ πέρα, οπότε μπορείτε να τη συζητήσετε.
4: Yes, Betty is my friend. Very good friend.
2: Ναι, έχουμε γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια με τη Μαντάμ Μπακύρα.
1: Το ξέρουμε, είχατε και ένα Τζακωμό, αλλά τον λύσατε. Είναι πολύ ευχάριστα.
4: Τα beefs είναι για να λύνουμε. Ναι. Γι' αυτό λέγονται μπιφ. Καταλαβες. Γίνονται και τελειώνουν.
0: Μπιφ και εξαφανίζονται.
4: Μπιφ και ξεμπέρδεψε. Μπιφ και ρίξε το τέτοιο. Θα παίξουμε, τι θα γίνει, φορτώνει.
0: Πάμε.
3: Nailed it. Or not.
4: I saw you that I, Καλημέρα στη γραμμή. Για να δούμε, Μάριο Καρανέλη, το not. Who is it?
5: Καλημέρα.
4: Ποια είστε?
5: Η Τζορτζίνα.
4: Γεια σου, Τζορτζίνα. Τζορτζίνα, δεν είσαι στα μάξι.
5: Όχι, είμαι στο σπίτι.
1: Α, τι ωραία. Έτσι,
4: δεν δουλεύεις?
5: Αργότερα.
4: Μπράβο. Τι καλή τυχερή.
1: Και μας ακούει από το σπίτι. Μπράβο, Τζορτζίνα.
4: Τι δουλειά κάνεις, Τζορτζίνα, αν επιτρέπετε?
5: Είμαι γραμματέας.
4: Α, και πώς πας πιο αργά στη δουλειά? Ανοίγεται πιο αργά?
5: Σωστά, ναι, ναι.
4: Όπω τυχερούλα, τυχερούλα. Σαν εμάς που ξυπνάμε τα χάραγα.
1: Δεν πειράζει, το έχουμε συνηθίσει, Μαντάμ Μπακύρα. Τι κάνουμε.
4: Λοιπόν, είσαι έτοιμη, Τζορτζίνα?
5: Ναι, ναι.
4: Πάμε να το πω. Sometimes Buddha, sometimes Kuda, sometimes Jesus and Judah. I already understood the game of my life. Sometimes Buddha, sometimes Kuda, sometimes Jesus and Judah.
2: Απ' τα καλύτερα ever.
4: Και τώρα άμα μου πει δεν το βρήκα, δεν πάει το μυαλό μου, εγώ μπορεί να το
0: καθώ. Θα το χορέψουμε κιόλας.
5: Είναι το πότε Βούδας, πότε.
1: Είναι το sometimes Buddha, sometimes Buddha.
0: Είναι επειδή έχουμε σήμερα μέρα της τσιφτεντελιού, γι' αυτό καταλαβες. Μπράβο.
5: Τέλεια.
2: Δεν μπορώ. Επικό.
5: Επικό.
1: Μήπως να το μεταφράσουμε, να το κάνουμε μια διασκευή, Μαντάμ Μπακύρα.

0: καταπληκτικό. Μπορεί να βγει και στα αγγλικά.
1: Εκπληκτικό, εκπληκτικό.
0: Και έχει και του μπερλέκι που σου αρέσει.
2: Αυτή εγώ τρελαίνομαι
0: τώρα. Να το, να το, να το, σόλο, σόλο.
2: Πάω έτσι σήμερα, όλη μέρα.
0: Σόλο, Αθήνα, πάλι λίγο σόλο.
2: Να κουνηθώ,
3: λοιπόν,
2: κουνιέμαι.
3: Τζορτζίνα, κέρδισε. Καλή όρεξη.
2: Δεν είχε πολύ πίτσα φαν.
3: Είχε κέφια σήμερα.
0: Να πάρει τη Βεζούβιο που ξεκυλίζει λάβα.
3: Οπό, οπό, οπό.
4: Έχω
3: την ίδια
0: γούστο, τέλεια. Δεν σου λέω εγώ, θα κατάλαβα. Σε κατάλαβα από τη φωνή.
3: Άντε, τσάου.
4: Να είστε καλά, καλημέρα.
3: Καλή συνέχεια.
0: Bye, bye, guys.
3: Bye.
0: Θέλει δωράκια πάρτο. Θέλει προσκλήσει πάρτο. Θέλει και πείμα πάρτο. Θέλει παιχνίδια πάρτο. Θέλει λεφτάκια πάρτα. Θα μ' αφήσετε να πάρω κι εγώ τίποτα ή θα τα πάρετε όλα εσείς.

0: Σοβαρευτείτε.
1: Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα.
2: Θα πέσει κανονιά.
1: Δεύτερο στοιχείο.
2: Σας θέλουμε όλους συντονισμένους σήμερα. Μη φύγει κανείς. 150 ευρώ μετρητά δίνει το ραντάρ σε μια γυναίκα. Ακούστε. Γεννημένη από 21 έως 31 οποιοδήποτε μήνα.
3: Ναι.
2: Και το δεύτερο στοιχείο.
3: Ναι.
2: Θέλουμε να εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα.
3: Εύκολο.
2: Έρχεται το τρίτο στοιχείο σε πολύ λίγο, 150 ευρώ μετρητά.
3: Το τρίτο θα καθορίσει τώρα, γιατί αυτά είναι εύκολα.
2: Ναι.
3: Υπάρχουν παντού. Το τρίτο θα καθορίσει.

0: παντού από παντού, έτσι, Νίκος Μακρόπουλος, επίθεση σήμερα. Έχουμε και πάρτι χωρισμού, έτσι το έχουμε ονομάσει το σήμερα το πάμε πρωινό το επεισόδιο.
1: Εσύ πας,
2: εμείς κάνουμε πάρτι πριν χωρίσουμε, κατάλαβες.
0: Έχουμε πάρτι πριν.
2: Το ζούμε με το μυαλό μας.
0: Πριν πάρτι.
2: Άμα χωρίσουμε όμως πάρτι.
0: Έτσι θα το γλετούσαμε. Και το λέγαμε και πριν, αλλά κανείς δεν ασχολούταν με την ασφάλεια που και λέμε ότι όλα θα πάνε καλά. Όταν χρειαστεί, θέλεις να ξέρεις τι έχεις πραγματικά. Γιατί δεν είναι τόσο απλό με τις ασφάλειες. Είναι απλό να ξέρεις τι σε καλύπτει πριν το χρειαστείς. Λοιπόν, με το Insurance Market σου εξηγούμε καθαρά τι περιλαμβάνει κάθε επιλογή για να μην έχεις εκπλήξεις μετά. Insurance Market 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση πιο απλή. Πάμε να κάνουμε διάλειμμα, παιδιά, όπως το βλέπετε. Mm-hmm. Να έρθουμε με το μέρος το τρίτο. Είμαστε σύμφωνοι, ναι ή όχι?
1: Σύμφωνοι και πανέτοιμοι για αυτό που έρχεται.
3: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
4: Πάμε Cherry Park.
3: Ναι!
4: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
3: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
4: Cherry Park, the place of happiness.
5: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
6: Ο ρυθμός 949 προτείνει
7: νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση γήπεδο ΤΑΕΚ Βοντό. 17 Ιουνίου τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ δίνουν το σήμα για την έναρξη του καλοκαιριού με εκρηκτικά acts και το μοναδικό VMA Vibe. Ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη. 17 Ιουνίου στο Θέατρο Κήπου. Ο Κωστής Μαραβέγιας έρχεται να μας ταξιδέψει με μια μοναδική βραδιά στην καρδιά της πόλης. Και τα φώτα στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 20 Ιουνίου η αναβίωση της Μύδιας του Κερουμπίνη από την Εθνική Λυρική Σκηνή έρχεται στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου 65 χρόνια μετά τη θρυλική παραγωγή με τη Μαρία Κάλλας. 21 και 22 Ιουνίου φινάλε γεμάτο ενέργεια και χορό στην Πειραιώς 260 με το Νοντ του Αλέξανδρου Βαρδαξόγλου. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
8: Αχ, καλοκαιράκι. Το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
9: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
10: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
9: Ποιος μίλησε?
10: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
9: Στον δεύτερο.
10: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
9: Τι?
10: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
9: Μπήκα σωστά?
10: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
11: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
9: Όπου θέλω.
11: Μπες στο κοσμοτέ.gr και ανακάλυψέ το. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ. Και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
13: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
14: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr. Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
15: Στρώμα, κάλυμα, μαξιλάρια, κρεβάτι. Επειδή τα θέλεις όλα Linea Strom, all inclusive στη Linea Strom. Μοναδικά πακέτα που περιλαμβάνουν όλα όσα χρειάζεστε για μια ολοκληρωμένη εμπειρία ύπνου με έκπτωση έως 40%. Linea Strom all inclusive. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
16: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Plus, plus, plus.
18: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
19: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
18: Δηλαδή?
19: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
18: Plus, plus, plus.
19: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
20: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
21: Έως την Τετάρτη, όλα τα σαμπουάν Ελβίβ 700 ml μόνο 4,49. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Μαλακτικά σου πλην 52 μεζούρες μόνο 2,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
22: Πάμε πρωινό με την Μπέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
23: Ρυθμός 949.
24: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για την τρίτη και τελευταία μας ωρίτσα. Θα πάμε αγκαζέ ως τις 10 και θα πάμε και μέσω θαλάσσης,
25: ναι.
24: Διότι θα δώσουμε δύο εισιτήρια για όποιον εισι του Αιγαίου θέλετε από αυτούς που εξυπηρετεί η Σίτζετ. Σύρο, Μύκονο, Πάρο, Νάξο, Μήλο, Χανιά, Σέριφο, Σύφνο κλπ. Πρέπει να μου τα δώσουν όλα μια μέρα, να τα πω γρήγορα. Κατεβατά. Λοιπόν, θα δώσουμε λοιπόν πήγαινε έλα, έτσι, δύο εισιτήρια, αλλά θέλω να ξέρετε ότι Σίτζετ σαλπάρει καθημερινά από Ραφίνα προς Κυκλάδες με τα ταχύπλα. Με μόλις 24 και 50 για Άνδρο σε μία ώρα. Με μόλις 28 και 70 για Τίνο σε δύο ώρες. Σε Μύκονο, Πάρο, Νάξο γρήγορα. Πρωινά και μεσημεριανά δρομολόγια να διαλέξει αυτό που σου ταιριάζει και φυσικά μπορεί να πάρει και το αυτοκίνητό σου μαζί. Ταξιδεύει με το μεγαλύτερο στόλο ταχυπλών παγκοσμίω σε 50 προορισμού του Αιγαίου. 50, έτσι.
25: 50.
0: Ούτε ένα 50.
1: Και έχει να διαλέξει ένα από του 50. Γιατί λες και των καμένων ποιητών, τι σου δίνει?
0: Σου
24: διπλό εισιτήριο πανέλα.
0: Για όποιο προορισμό θέλεις. Άρα το μόνο που έχεις να κάνεις, και όποτε θέλεις, εκτός ένα μικρό διάστημα μέσα στον Αύγουστο, πρέπει να γράψεις ένα ποίημα σήμερα. Η Κρητική Επιτροπή εδώ πέρα σκεφτήκαμε και είπαμε να βάλουμε ως απαραίτητο συστατικό τη λέξη.
1: Ταλέντο.
0: Έτσι, γιατί ψάχνουμε τα
1: κρυφά. Ταλέντο.
24: Έχεις μεγάλο να βάλεις ταλέντο στα χείλη που έλεγε.
1: Να μας κάνεις να γελάσουμε για να μπεις, για να πάρεις κατευθείαν διπλό εισιτήριο. Πάνε και έλα από Σίτζετς. Τι πρέπει να κάνεις? Να γράψεις το ποίημα σου, να βάλεις μέσα τη λέξη ταλέντο.
24: Εύκολα
1: και όταν
24: πράγματα
1: σου πούμε να καλέσεις.
24: Και σας το λέμε και από τώρα. Μέχρι παρά 20 που θα βγούμε, έχετε άπλετο χρόνο να γράψετε, ναι, έτσι. Ναι. Να εμπνευστείτε, να γράψετε κτλ. Ωστόσο, τώρα καθίστε στην ακρούλα, στον καναπέ σας, στο καθισματάκι του αυτοκινήτου σας. Χαλαρώστε, απολαύστε μουσική, γιατί έρχεται η Dr. Betty, θα γίνει πανικός.

0: Dr. Betty.
1: Πρωί ή βράδυ, πείτε μου. Το
2: βράδυ.
1: Σεξ πρωί ή βράδυ.
2: Βράδυ.
1: Και εσύ, Φουρτού.
2: Βράδυ.
1: Αφού οι άντρες έχετε τα επίπεδα, το στερόνι
3: είναι...

0: ανανέωση ενδορφινών λειτουργεί σαν φυσικός καφές, χωρίς καφέινη. Εγώ θέλω να σας πω ότι δεν είμαι καθόλου πρωινός τύπος. Δεν μου αρέσει καθόλου το πρωί.
1: Το σεχ.
0: Ναι, καθόλου.
2: Ναι, ναι.
0: Γιατί θέλω, σκέφτομαι και την ώρα. Θα πρέπει να πλύνω τα δόντια μου πρώτα, ναι. Γιατί όλη νύχτα θα μυρίζει για τα πρωί σου, θα κάνει, θα φτώνει.
2: Να ξυπνήσεις και να κάνεις.
1: Να ξυπνήσεις. Ντουζ.
0: Ναι, ντουζ. Δηλαδή, εντάξει, πες πως έχεις κάνει το βράδυ ντουζ, εσύ, Αθηνά.
1: Έχεις κάνει, αλλά και το πρωί που σηκώνεσαι.
2: Συγγνώμη.
1: Γίνονται κάποιες λειτουργίες που πρέπει μετά να βγάλεις τις καρύδες σου.
0: Ωραία.
1: Και τα αρώματά σου και τα...
0: Άρα, αν πάμε στο πρωί, έχουμε boost στην ενέργεια, έχουμε αυτό το θετικό.
1: Έχουμε boost.
0: Ψυχολογικό restart.
2: Αυτό το δε.
0: Βέβαια, ναι, γιατί λειτουργεί λίγο το σεξ, ανεβάζει τη διάθεση. Ναι. Μειώνει την κακή ενέργεια, σε βοηθά να ξεκινήσει τη μέρα σου πιο θετικά.
2: Πέρασε από την πεποίθηση, λες τα κατάφερα. Πάμε.
0: Ομορφιά και υγεία. Οι ορμόνες που εκρίνονται τον νόμο, την κυκλοφορία του αίματος, χαρίζουν λάμψη στο δέρμα και ενισχύουν το ανοσοποιητικό.
1: Το καμιά φορά σου λένε τι ωραία που είσαι σήμερα.
2: Έχουμε και το γιατρό μας.
0: Λάμψη το πρωί. Κατάλαβες. Πάμε τώρα όμως να δούμε και τα βραδινά, τα καλά του βραδινού.
2: Για να δούμε εδώ, τα έχουμε.
0: Απόλυτη χαλάρωση.
1: Βέβαια.
0: Για το βράδυ. Κάνεις ό,τι είναι να κάνεις. Αφήνεις τα άγκη, τα deadlines.
1: Και μετά κοιμάσαι.
0: Πέφτει και κοιμάσαι σαν πουλάκι.
1: Τι ωραία πράγματα.
0: Πάρα πολύ ωραίο το βράδυ.
1: Ωραία.
0: Δεν συγκρίνεται.
1: Με τίποτα. Άρα είμαστε και τρεις.
0: Καλύτερος ύπνος. Οξυτοκίνη, προλακτίνη, εκρίνονται αυτά. Σε
1: όλα
0: βοηθούν να κοιμηθείς βαθύτερα, να ξυπνήσεις πιο ξεκούραστα. Και υπάρχει και ένας ρομαντισμός το βράδυ,
1: δεν
0: μια
1: υπάρχει.
0: Σύνδεση. Δηλαδή, δεν είναι μόνο σεξ το βράδυ. Είναι και μια στιγμή τρυφερότητας. Έχετε περάσει όλη τη μέρα μαζί.
1: Ναι.
0: Πώς βλέπαμε παλιά στην ταινία που κάνανε το σεξάκι, ανάβαγε το τσιγάρο. Παλιά λέμε τώρα,
1: ναι,
0: ρε παιδί μου, κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Και ξάπλωνες και έλεγες και τα σουξουμουξου, αν ο άλλος δεν έκανε.
2: Μα το χαλάσατε τώρα.
0: Αν δεν ήταν κουρέλι.
1: Είπες αυτό με το
2: τσιγάρο.
1: Και έφερα
2: το
1: Μάρλο Μπράντο στο μυαλό μου τώρα.
0: Έφερε το Μάρλο Μπράντο στα νιάτα του.
1: Τι ήταν αυτό τώρα, δίπλα.
0: Τι θαύμα ήταν αυτό, έτσι.
1: Θαύμα της φύσης.
0: Θαύμα της φύσης.
1: Εκεί πραγματικά ήταν.
0: Πόσο σεξ ήταν αυτός ο άντρας.
1: Τελείωσε μετά.
0: Τον έβλεπε και δεν χρειαζόταν να κάνει τίποτα. Μια φορά.
1: Βγήκε μια φορά.
0: Συμφωνώ. Δεν υπάρχει τέτοια γοητεία σαν αυτού.
1: Με τίποτα.
0: Μετά βέβαια όταν μεγάλωσε.
1: Δεν παίζει ρόλο. Ήταν αυτό που ήταν με τη φανέλα στο λεωφορείο
2: Νοπόθος.
1: Ζήσαμε αυτή τη σκηνή με το βλέμμα.
2: Και ο Κούρκουλος, τώρα μου πες για φανέλα.
1: Τώρα αγάπη, μιλάμε για. Τώρα αυτή η σκηνή, ας την ψάξουν οι ακροτές να τη δούνε. Που είναι στη σκάλα με το φανελάκι το λευκό. Ο Μάρλον Μπράντο στο λεωφορείο Νοπόθος.
0: Γι' αυτό μου αρέσει το Μινέρβα το φανελάκι.
1: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει τώρα. Εκεί μάλιστα.
0: Με το μαύρο το παντελόνι με τη ζώνη. Πώ!
2: Πότε
0: είπαμε.
1: Και έλα και πρωί.
0: Είσαι του Μπερλέκη.
2: Τι πρωί και τι βράδυ.
1: Και έλα και πρωί και έλα και βράδυ και έλα και μεσημέρι.
2: Θα το ρίξω το Μπερλέκη.
0: Σιγά θα πέσουν τα νερά. Σιγά τα ράχτηκες.
3: Το ραντάρ του ρυθμού 949. Σε ψάχνει στην Αθήνα.
0: 150 ευρώ μετρητά. Sometimes Buddha, sometimes Kunda. Πάμε. Πρώτο στοιχείο. Μια γυναίκα γεννημένη μεταξύ 21 και 31 οποιοδήποτε μήνα. Δεύτερο στοιχείο,
2: ναι.
0: Να εργάζεστε στον ιδιωτικό τομέα. Τρίτο στοιχείο.
2: Τι.
0: Είστε έτοιμοι.
1: Ναι.
2: Περίμενε μετά. Ναι, τι.
0: Να έχει ζώνη οποιοδήποτε χρώματος σε κάποια πολεμική τέχνη.
2: Τι.
1: Οποιοδήποτε χρώματος.
0: Ναι.
1: Όχι μόνο μαύρη.
0: Όχι.
1: Α, οποιοδήποτε. Ωραία.
0: Και κίτρινη δεχόμαστε.
1: Α,
0: καράτε,
1: ωραία.
0: Τα εκβοντό. Τζούντο, kickboxing, ζιουζίτσου, σουπαμούπες, όλα αυτά τα τέτοια. Ναι.
1: Φανταστικό.
0: 150 ευρώ μετρητά. 2-10-68-35-7-22. 5 λεπτά. Φέρτο να μπροστά μου. Φέρτο να του δώσω μία να πέσει κάτω. Φέρτο να.
2: Ψάχνουμε μία καρατέστα. Καρατίστα, πώς λέγεται.
1: Γυναίκα 21 με 31 γεννημένη οποιοδήποτε μήνα.
2: Ναι.
1: Δεύτερο στοιχείο να εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα. Τρίτο στοιχείο να έχει οποιαδήποτε ζώνη σε πολεμική τέχνη.
2: Καταπληκτικό.
1: Σίγουρα. 2-10-68-35-7-22.

0: για να βγάλουμε στον αέρα λοιπόν τη γραμμή μας. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, πώς ονομάζεστε?
1: Ειρήνη λέγομαι.
0: Ειρήνη, είσαι γεννημένη?
1: 21 Γενάρη.
0: 21 Γενάρη,
2: πολύ
0: καλά. Τέλεια.
2: Είμαστε μέσα.
0: Και δουλεύεις στον ιδιωτικό τομέα?
1: Ναι, δουλεύω σε μια κατασκευαστική.
0: Ωραία. Oh. Και έχεις ζώνη πού?
1: Έχω μαύρη ζώνη στο Taekwondo.
3: Στο Taekwondo!
0: Και μαύρη ζώνη κιόλας!
3: Μαύρη ζώνη!
0: Μαύρους θα μας κάνει έτσι και έτσι.
4: Φοβερή Ειρήνη! Κέρδισες 150 ευρώ μετρητά. Εσύ και η μαύρη ζώνη σου!
3: Μπράβο Ειρήνη, συγχαρητήρια!
4: Συγχαρητήρια για όλα!
0: Συγχαρητήρια Ειρήνη μου, σε καλή μεριά. Εντάξει, μπορεί να μην λύνεις το πρόβλημα της ζωής σου, αλλά ένα δωράκι θα το πάρεις. Άσχημα δεν έρχεται.
4: Έτσι, έτσι. Πάντα τυχερή.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ακούω κάθε μέρα.
4: Αχ, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Κάτσε γιατί κάνει για διακοπές. Μας ακούς κάθε μέρα και...
1: Και λέω, είστε πάλι πολύ καλή παρέα.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Ειρήνη μου. Ευχαριστούμε, κορίτσι μου. Σ' ακούμε με διακοπές. Δυστυχώς δεν έχει πολύ καλό σήμα. Τα φιλιά μας.
3: Έφτασε η στιγμή που το ραντάρ εντόπισε και σένα. Σε ευχαριστούμε. Τα φιλιά μας.
1: Γεια.
3: Το ραντάρ επιστρέφει αύριο πάντως. Κάθε μέρα θέλουμε να δίνουμε τα μετρητά.
0: Εμείς τώρα πάμε σιγά σιγά προς τη λέσχη. Μην ξεχνάτε, θέλουμε ποίημα με τη λέξη ταλέντο μέσα για να κερδίσετε το διπλό εισιτήριο. Πήγαινε έλα με τη Σίτζετ σε οποιοδήποτε προορισμό του Αιγαίου.

0: Αχ, καρδιά μου, εγώ από τον Κωνσταντίνο Αργυρό, παιδιά. Σιγά
1: σιγά. Ποιο είσαι εσύ.
0: Ποιο είμαι εγώ, ποιο είμαι, τι
1: είσαι.
0: Στο Τρελάδικο να πας. Εμείς είμαστε εδώ στο Τρελάδικο κάθε μέρα και περνάμε ωραία μαζί σας. Φυσικά η ευαίσθητη επιδερμίδα θέλει ισορροπία. Πώς κολλάει αυτό, θα σου πω αμέσως. Θέλει φροντίδα. Θέλει το Luxurious Sun Care Skin Barrier Protection Face Cream SPF 50. Mm. Έχει εκτοήνη 2%. Έχει νιασιναμίδη, την οποία την έμαθα τελευταία. Mm. Έχει βιταμίνη Ε και προστατεύει την επιδερμίδα από τον ήλιο, ενώ υποστηρίζει τον επιδερμιδικό φραγμό με υποαλλεργική σύνθεση. Χωρίς άρωμα και ενόπνευμα, η Ιντερμεθ ήταν μέγας χορηγός της ελληνικής δερματολογικής και αφροδυσιολογικής εταιρείας στην εκστρατεία για την πρόληψη και την ενημέρωση για τον καρκίνο του δέρματος. Άρα, Luxurious Sun Care Skin Barrier Protection Face Cream SPF 50, αν θέλετε πλήρη προστασία από τον ήλιο.
1: Αν θέλετε ένα διάλειμμα, γι' αυτό είμαστε εδώ. Για να σας δώσουμε το διάλειμμα που χρειάζεστε και να επιστρέψουμε με κίνηση καιρό και λέσχη των καμένων ποιητών.
2: Είναι ώρα για Ιντερμεθ και Luxurious Sun Protection. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
4: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
5: Το νερό ρέει, το αίμα ρέει. Το νερό το πίνεις, το αίμα το δίνεις. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, η ροή μας.
6: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο ΗΠΑ Πούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο ipapoutsia.gr. Το ΗΠΑ Πούτσια ξέρει.
7: Στρώμα, κάλυμα, μαξιλάρια, κρεβάτι. Επειδή τα θέλεις όλα Linea Strom, all inclusive στη Linea Strom. Μοναδικά πακέτα που περιλαμβάνουν όλα όσα χρειάζεστε για μια ολοκληρωμένη εμπειρία ύπνου με έκπτωση έως 40%. Linea Strom all inclusive. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
8: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
9: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
10: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
11: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
12: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
13: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για 4D προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
14: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
15: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.pavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
16: Plus, plus, plus.
17: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
18: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
17: Δηλαδή?
18: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
19: Plus, plus, plus.
18: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
20: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
21: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
22: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική. Εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
23: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι. Το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
24: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
25: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
26: Πάμε πρωινό με την Πέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
1: Ρυθμός 50 χρόνια Μασούτης και τα δώρα συνεχίζονται. Κατέβασε τώρα το Μασούτης app και κέρδισε πάρα πολλά δώρα. Γίνε ένας από τους 200 τυχερούς που θα κερδίσουν δωρεάν 6 μήνες Antenna Plus. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι θα κερδίσετε.
27: Ότι πάμε για κίνηση και καιρό.
0: Ναι, ναι, κατεβάστε το Μασούτης application, κάντε εγγραφή και έχει πολλούς διαγωνισμούς που τρέχουν τώρα.
28: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
0: Δεν το είπαμε.
1: Λοιπόν, ο Πράκτορ Βουφού πάει στην κίνηση
0: και έχει σηκώσει το drone του. Και για να, πριν πέσει το drone, να σας πω ότι έχει κίνηση ανάμεσα από τη Λυκόβρηση.
1: Εγώ θα το ρίξω.
0: Ναι, και κάτσε, περίμενε, ρε παιδί μου. Καταρχάς, για να το ρίξουμε, πρέπει να σηκωθεί πρώτα. Ούτε καν σηκώθηκε με αυτά που συμβαίνουν. Έχει. Στην άνοδο της Συγκρού Ποτηλιάρες μας, της Βασιλέως Κωνσταντίνου και στα δύο ρεύματα, παιδιά. Αν πας προς τα πάνω την Κηφισίας από το Ψυχικό μέχρι το Χαλάνδριαν διαστήματα, το ποτάμι είναι κακό. Και τέλος, το καινούργιο αυτής της ώρας είναι ότι ξεκινάμε από το Περιστέρι, από το ύψος της Θηβών και πάμε μέχρι τα Κτέλ. Σταμάτα, ξεκίνησε τη λεωφόρο Αθηνών.
29: Ο καιρός σήμερα.
0: Μαγείρευε. Μαγείρευε.
30: Λοιπόν, αγαπητοί μου ακροατές,
1: ναι.
30: Σήμερα θα κάνουμε μία συνταγή καιρού στην Αττική. Μπείτε στο Instagram και πάρετε μέρος και στο giveaway.
1: Βάλτε το φωτιά.
30: Στο giveaway που έκανα property. Λοιπόν, βάζουμε την κατσαρόλα να βράζει. Βάζουμε σήμερα, είπαμε, λιγάκι 34 βαθμούς Κελσίου να το γεμάτι να καίει μέχρι το μεσημέρι. Σίγουρα θα φτάσει.
1: Ναι.
30: Οπότε ανοίξτε εξυμαλτιστικά για να μην ζεσταθείτε. Βάζουμε λίγα συννεφάκια.
1: Είμαστε που είμαστε. Είμαστε να βάλουμε φωτιά. Για
30: βάλτε και λίγα συννεφάκια μέσα.
0: Για βάλτε
1: και συννεφά.
30: Ναι, λίγα συννεφάκια. Η ηλιοφάνεια κυρίως και έφερε καιρό.
1: Γιατί χτες μας έλεγες βροχή.
30: Είπα βροχή, αλλά είπα ξύπα, χέζω την παρόλα μου.
1: Έχεις δίκιο, έχεις συννεφάκια μετά τις δύο.
30: Είπα κλίπα, γιατί και αυτοί που τα λένε βγάζουν οι μετεωρολόγοι, τέτοια είπαν. Είπαν βροχή.
1: Γιατί λοιπόν, εμείς
30: τώρα αλλάξαν τα πλάνα, έφυγαν τα σύννεφα, έφυγαν οι κατηγίδες. Θα βάλουμε έθριο καιρό. Λοιπόν, 34 βαθμούς Κελσίου, από 23 είχε ξεκινήσει το πρωί, 3 με 5 μποφοράκια. Μια καλή ημέρα αθλητικά. Τώρα, αν θα βρέξει αύριο, θα σας το πούμε αύριο.
1: Η υγρασία θα έχει.
30: Η υγρασία θα έχει λίγη.
1: Ωραία, φίλε, λίγη και έχω γύρισμα το μαλλί, θα σγουρίνει.
30: Λίγη υγρασία, θα προσέχεις, βάλε λάκ.
0: Τουλάχιστον αυτή τη φορά δεν βάλαμε φωτιά.
30: Μετράει και αυτό.
1: 2-10-68-35-7-22 η λέσχη των καμένων ποιητών ανοίγει τις πύλες της και σας περιμένει να απαγγείλετε το ποίημα με τη λέξη ταλέντο και να κερδίσετε ένα εισιτήριο διπλό, παρακαλώ. Πήγαινε, έλα με σίτζετ σε οποιοδήποτε προορισμό του Αιγαίου. Για να σας δω να σας χαρώ τώρα.

0: αγαπημένων ποιητών.
1: Ορθάνεχτες οι φίλες.
2: Πάμε να τους υποδεχτούμε. Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Πώς ονομάζεστε, κύριε?
3: Κωνσταντίνος.
2: Κωνσταντίνος. Καλώς ήρθες, Κωνσταντίνε.
1: Τρομάξαμε, Κωνσταντίνε.
2: Στην παρέα μας.
1: Τι κάνεις?
3: Όχι, ρε, εγώ καλά είμαι. Μπέτη, άμα δεν γελάς, γαργάλατε, ρε φίλε, πραγματικά.
2: Τι δεν κατάλαβα, Μπέτη?
3: Μα δεν γελάς, γαργαλίστε τον.
2: Να τον φορτούνι, είναι δύσκολος κριτής. Πάντα σε μια επιτροπή υπάρχει ένας δύσκολος κριτής, Κωνσταντίνε μου, να το θυμάσαι αυτό. Λοιπόν, δώσ' το.
3: Εντάξει, να ξεκινήσω.
2: Ναι.
3: Το μιτσάρα μου ταλέντο να είναι ελαστικό, σαν λάστιχο πιρέλι, να παίρνει την κατεύθυνση που τον ινί σου θέλει. Mm. Μα σήμερα το βράδυ θα γίνω Αλαντίν, θα κάνεις τη Γιασμίν. Να σε μαμάω στη Φλοκάτη, πετώντας πάνω από τη Βαγδάτη. Και όταν πάμε στο Εμιράτο, θα σε πάρω καρεκλάτο. Και θα τελειώσω στο στόμα σου τη γεύση για να σβήσεις. Πάρε μια φάντα, με αυτή να με θυμάσαι πάντα.
4: Όλο κατάλληλο. Όλο. Δεν περνάει τίποτα στον αέρα το ραδιοφωνικό. Ούτε οι λέξεις του δεν μπορεί.
2: 9:43, ρε Κωνσταντίνε, τι όνειρο έβλεπες πρωί?
4: Τι Βαγδάτες και χαλιά μας λες?
2: Φλοκάτες και καρεκλάτες
4: μαγικές. Νύχτες αραβικές.
1: Άστα να πάνε, Κωνσταντίνε, τα κάναμε μούτι. Πάμε παρακάτω. Ευχαριστούμε πάντως, φίλε μας. Πολύ ωραία προσπάθεια.
2: Ευχαριστούμε για την προσπάθεια. Πάμε στη δεύτερη γραμμή μας. Καλημέρα.
5: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας. Εσείς τουλάχιστον είστε λίγο πιο ευπρεπείς.
4: Παρακαλώ.
5: Ναι, ναι.
1: Και διαφήμιση είναι ο Κωνσταντίνος και βλακίες.
4: Ναι, όλα. Εδώ ακούω ολόκληρη ποιότητα στον άνθρωπο.
2: Φαίνεται
4: ναι.
2: Ποιότητα.
1: Να
2: για να τη δούμε.
4: Πώς λέγεστε? Λοιπόν,
5: Βασίλης λέγομαι.
1: Α, Βασίλη.
4: Ορίστε.
2: Για να δούμε ο Βασίλης.
1: Λοιπόν,
2: τι Βασίλη, έχει
1: σκησιπή.
2: Βασίλη, για δώσ' το, αγόρι μου.
5: Ήταν μόνη στο μπαλκόνι. Είχε χαμόγελο ζεστό. Κι εγώ πλησίασα αθώα.
4: Τι
5: ήξερα, θα κάνω το σωστό.
4: Μπράβο.
5: Μου είπε, αν έχεις όρεξη, να και από εδώ. Ναι. Με αυτό που έχω, θέλει προσοχή στο χειρισμό. Θέλει απαλές κινήσεις, ναι. Σταθερό ρυθμό, πολύ. Mm. Και μην το πιέζεις υπερβολικά ούτε στιγμή.
4: Ναι.
5: Πάνω κάτω. Χωρίς.
2: Πάνω κάτω τι.
1: Πιάς
2: το πρώτο πάνω κάτω, γιατί σε χάσαμε η γραμμή.
5: Πάνω κάτω χαλαρά, ναι. Χωρίς άγχος και θυμό.
2: Ναι.
5: Και αν κολλήσει κάπου έστω λίγο, δοκίμασε στριφτό.
2: Ναι.
5: Πάσε, έχω εγώ τα.
1: Έλα ρε εσύ.
5: Τσέτα και κοίτα με ενδιαφέρον. Πολλοί το λένε αυτό. Λαστά. Μα όταν έρχεται η ώρα, το χαλάνε ξαφνικά. Το έφερε κοντά και είπε, κράτα το σωστά. Γιατί άμα σου ξεφύγει, το χάσαμε μετά.
4: Το χάσαμε
1: μετά.
5: Μην βιάζεσαι καθόλου. Mm-mm. Άστε το συνεργαστή. Και αν νιώσει πως χαλάρωσε, τότε προχώρησες προς τα εκεί.
2: Τι ήταν
1: εσύ? Μείναμε με την απορία.
4: Μην μάθουμε, γιατί κατά πάσα πιθανότητα ήταν.
1: Μείναμε με την απορία. Τι ήταν
5: το
1: αυτό?
5: Μυστικό δεν είναι η δύναμη, ούτε ο τσαμπού. Είναι υπομονή, τεχνική, ο σωστός ο χειρισμός της δουλειάς.
4: Τα βρήκαμε
5: αφού
4: με τα
5: φιντάνια. Αφού άκουσα τις οδηγίες, με προσοχή πολύ, πήρα βαθιά ανάσα και είπα, πάμε και όπου βγει. Το έπιασα, το γύρισα.
2: Πότε
5: το
2: θα βγει όμως τον άλλο μήνα ή αυτόν?
5: Και τελικά άνοιξε το βάζο που ήταν σφιχτά κλειστό.
4: Ρε παιδί μου, μέχρι να ανοίξει αυτό το βάζο.
2: Σε λίγο σε ρε φίλε μας, σε λίγο σε να πούμε. Για να βάζω δύο σελίδες για να φτάσουμε στο βάζο.
4: Έλα ρε εσύ, Βασίλη, ρε μπι.
5: Και το χάρηκα.
4: Ναι μωρέ, έλα ρε μπι.
1: Το έδωσε όλο.
4: Κοίταξε.
1: Το ζέστανε, το έστρεψε, το πάτησε.
2: Δεν θέλουμε να μας λέτε την ιστορία της ζωής σας, είπαμε ρε παιδί μου.
1: Το έκανε πάνω κάτω, κάτσε ρε εσύ το βάζο.
2: Πάνω κάτω και πλαγί. Λοιπόν, ευχαριστούμε. Πάμε στον επόμενο. Good morning.
6: Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σας, κυρία μου. Πώς ονομάζεστε?
6: Ήταν ομυρικό έπος το τελευταίο.
2: Ομυρικό. Ραψοδία. Δεν τελείωνε ποτέ.
1: Πώς έλεγε η
2: μας πήρε όλη την πρώτη ηλικίου για να τελειώσει.
1: Το όνομά σου?
6: Λοιπόν, εγώ είμαι η Γωγό.
2: Μάλιστα.
6: Έχω ξαναπαίξει. Ναι. Δεν έχω κερδίσει, βέβαια.
2: Mm-hmm. Ωραία.
6: Σας είχα πει ραδιοφωνική μου μεταγραφή.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
6: Είσαστε τέλει.
2: Που σοφέραμε παλού.
6: Μάλιστα. Κάθε μέρα.
2: Χαιρόμαστε πολύ.
6: Μέχρι να φύγω για τη δουλειά και πραγματικά μου κρατάτε παρεούλα. Σήμερα έχω ρεπό και πάμε να σας πω και εγώ το πείμα μου.
2: Για δώσ' το ρεπό. Μεγάλη.
6: Λοιπόν, είχες ταλέντο σίγουρα. Με είχες καταφέρει. Μα εγώ όλο σου ξέφευγα και σου μένε στο χέρι.
2: Καταπληκτικό.
6: Μια μοίρα με ξεγέλασες και είπα θα ενδώσω. Mm. Μα το ταλέντο σου μικρό. Ξενέρωσα ωστόσο.
2: Oh.
6: Ταλέντο έλεγες λοιπόν πως είχες και καφιώσουν. Μα η μπάμια σου ήταν μικρή και ατάλλαντη ωστόσο.
4: Ποια μικρή και ατάλλαντη.
2: Ωραίο!
4: Δεν...
2: Ωραίο!
6: Τι να κάνουμε, βγαλμένα μέσα από τη ζωή.
2: Έτσι. Βγαλμένα μέσα από τη ζωή, δεν θα πει τίποτα. Κούκλα μου σε όλες μας έχει
4: πει.
2: Λοιπόν, εγώ περίμενε στη γραμμή, μη φύγεις. Πάμε στον επόμενο ποιητή μας. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, κυρία μου. Μας καλείτε από το αυτοκίνητο, θαρώ.
0: Όχι, απλά είμαι έξω γιατί είμαι στη δουλειά.
2: Α, βγήκες μπαλκόνι να μην σ' ακούσουνε.
0: Ναι, ναι. Μπαλκονάτι ακριβώς.
2: Τέλεια. Μπαλκονάτο. Πάμε τον μπαλκονάτο. Λοιπόν. Πώς ονομάζεις, είπαμε?
0: Αργυρό.
2: Αργυρό, α.
0: Ναι, ναι.
2: Δώσ' το Αργυρό, λοιπόν, με φόρα.
0: Η αρρώστια των πουλερικών με έχει απασχολήσει. Μη μου ψοφήσει το πουλί που μου έδωσε η φύση. Μες στο κοτέτσι τρέχει τώρα με μεγάλη αγωνία. Τέτοιο ταλέντο αν χαθεί θα κλαίει η κοινωνία. Το έχω τρελό και ζωηρό, κορδώνεται, σανάτι. Κρίμα είναι να μου μαραθεί απάνω στο κρεβάτι. Φοβάμαι τη γρήπη τη βαριά, μην πάθει καμιά κάμψη και χάσει τη ζωντάνια του και την παλιά του λάμψη. Γιατί αν πετάξει η ψυχή από το δικό μου κοκόνι, θα μείνει η κοπελίτσα μου να παίζει με τα μόνη. Και αν θέλει η μοίρα η σκληρή να φέρει την κατάρα, θα τα αναστήσω γρήγορα με μπλε μικρή ντοπάρα.
2: Καλή. Ευχαριστούμε πολύ. Πολύ καλή προσπάθεια. Πάμε και σε έναν ακόμα. Σε έναν ακόμα. Ένα το τελευταίο θα βγάλουμε για σήμερα. Καλημέρα.
7: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, γλυκιά μου. Είσαι η τελευταία. Θέλω να τα δώσεις όλα.
7: Λοιπόν, είμαι η τελευταία και η τυχερή, ελπίζω.
2: Για να δούμε το όνομά σου.
1: Το αισθάνομαι.
7: Ελένη.
2: Δώσ' το, Ελένη.
7: Λοιπόν. Βγήκαμε για ποτό προχθές, ήρθε με το Βεσπάκι. Ταλέντο είχε με το στυλ, Σανέλ Ερμές Μιγιάκη. Καλούλα ήμουνα κι εγώ, όχι με τόσες μάρκες. Και ξύνησε τα μούτρα του και άρχισε τις ατάκες.
2: Αμάν.
7: Βλέπω τα ρουχαλάκια σου από την μποτίκ της Σκέτης. Από τους δυο μας φαίνεται, εγώ είμαι ο Κοκέτης. Πάμε στο παρασύνθημα να δούμε κι από μέσα. Καλό το Κάλβιν το βρακί, μα έχει κάτι μέσα. Έτσι όπως σας τα έλεγα, μου φάσε συσκευασία και πήρα τα τσιτάκια μου και αυτό σε αφασία.
4: Ωραίο.
2: Ωραίο.
4: Πολύ καλό.
1: Τι
2: πολύ
1: καλό.
2: Καλή, πολύ καλή.
4: Πολύ καλό.
1: Τι ωραίο.
4: Δεν μετράει το παρητήλικμα.
2: Πολύ δυνατή και η τελευταία μας, ναι. Αλλά νομίζω ότι σήμερα το εισιτήριο το διπλό το πήγαινε, αλλά θα το πάρει εγώ.
4: Να το πάρει.
1: Εγώ είσαι εδώ. Wow, μπράβο ρε εγώ.
4: Σε καλή μεριά, κορίτσι μας.
7: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό καλοκαίρι να έχουμε όλοι.
1: Καλό ταξίδι να έχεις.
2: Και εσύ, εγώ μου, για να περάσεις καλά.
7: Το Σεπτέμβριο, ε.
2: Όπου και αν πας, με όποιον και αν πας. Καταρχάς, τι μας χαιρετάς. Καταρχάς, τι μας χαιρετάς. Μέχρι τέλος Ιουλίου εδώ θα είμαστε.
7: Γιατί εμείς που θα είμαστε, βρε παιδιά.
2: Θα φέραμε εδώ τις θερμοπύλες.
1: Ποιο προορισμό έχεις επιλέξει.
7: Επειδή έχουμε ένα προβληματάκι υγείας, νομίζω ότι για την ομεριά μας κόβω.
1: Ωραία.
4: Ναι, είναι περαστικό, κορίτσι.
1: Βοήθεια σας.
2: Όλα καλά να πάνε, εγώ μου. Όλα καλά, κορίτσι.
7: Τα φιλιά μας.
2: Τα φιλιά μας και την αγάπη μας. Η Λέσχη επιστρέφει αύριο, παιδιά.
8: Καλέ και το πρωί, ο ρυθμός το πάει τάπα. Ρυθμός 949.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Και εμείς Τετάρτη. Ετοιμαστείτε λοιπόν για ένα ταξίδι στην καρδιά της Κρήτης με τη Μίνο Lines από τα Μινωικά Ανάκτορα μέχρι τις Χρυσαφένιες Παραλίες. Η Κρήτη σας καλεί να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία. Συνδυάζει πλούσια ιστορία, εντυπωσιακή φύση και αυθεντικές γεύσεις. Με τα καθημερινά δρομολόγια των Κνωσός Παλάς και Φεστός Παλάς, η Κρήτη είναι πιο προσιτή από ποτέ. Εποφεληθείτε λοιπόν από προνομιακές τιμές, όπως η οικογενειακή προσφορά, οι εκπτώσεις για φοιτητές και πολυτεχνούς, αλλά και τα προνόμια του Minoan Lines Bonus Club. Κλείστε το ταξίδι σας στο minoan.gr, γιατί όταν σκέφτετε ταξίδι, τι σκέφτεστε?
1: Minoan Lines.
0: Μπράβο τα παιδάκια μου, το μάθανε το μάθημα. Πάμε τώρα να βγούμε έξω διάλειμμα, να φύγουμε, να έρθει η Μαντόγαστερά του να αναλάβει.
2: Εμείς ραντεβού αύριο 7 με 10 εδώ, με το καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου.
1: Θυμηθείτε μας αύριο ξανά εδώ και με τη Λέσχη. Και φυσικά σήμερα μετά την σημερινή Λέσχη, φεύγουμε έτσι.
3: Ήταν μια σειρά κακών δικών μου χειρισμών. Τέλος καλό, όλα καλά. Υπέστη τη συνέπεια στο πράξεό μου. Εκεί είμαι έτοιμη να το αντιμετωπίσω.
0: Και αν ξανάρθει, θα τον πω και κουραμπιέ.
4: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
5: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
4: Και η νομική προστασία?
5: Προστασία, αλλά νομική.
4: Και η απαλλαγή?
5: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
4: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
5: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
4: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
6: Πάμε Cherry Park.
4: Ναι!
6: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
4: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
6: Cherry Park. The place of happiness.
7: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
8: Coach.
7: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
8: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
7: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος? Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
9: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
10: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. Allwin. Ρυθμιστή σε app, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Προσοχή. Στα 200 μέτρα πεζός δειμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
12: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
13: Μια κατσαριδούλα, τι μικρή.

0: Τέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα αντιμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα GB. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ, ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
2: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
3: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
1: άλλαξέ το.
3: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
4: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
5: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
6: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
7: Αόρατη προστασία. Ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία, από τη Medisave.
8: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε σένα,

0: είμαστε. Νέο Ariel The Big One. Πόντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
2: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
3: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
4: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%.
3: Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
5: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με τη Μαντώ Γαστεράτου.
6: Πες μου το όχι σου λέει.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλώς τους, καλημέρα. Καλώς ήρθες στο ρυθμό 949, είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2 και σήμερα. Χρόνια πολλά σήμερα σε όλους όσοι έχετε τα γενέθλιά σας ή σε όλους όσοι έχετε την ονομαστική σας εορτή. Ο Ισμαήλ βλέπω εδώ ότι γιορτάζει, ο Σμαήλος, ο Φίλιξ ή ο Ιφιλικίτη. Δεν έχει τύχει να γνωρίσω κάποιον ή κάποια με αυτό το όνομα. Εν πάση περιπτώσει, χρόνια πολλά. Σήμερα είναι και η Παγκόσμια ημέρα κατά της ερημοποίησης και της ξηρασίας. Μάλιστα, πολύ σημαντικό και αυτό. Ξηρασία μόνο σε μουσική δεν θα βρεις εδώ. Πλούτο θα δεις, πλούσια βλάστηση από νότες και επιτυχίες. Ρία Ελληνίδου αμέσως τώρα και 10 καλλιτέχνες της σειρά χωρίς καμία διακοπή.

Λε, Δέσποινα Βανδίνα, με αγαπάς το ρυθμό 949 και επειδή αγαπάμε τους νέους μας, αγαπάμε αυτή τη γενιά, τη Gen Z, που είναι πολύ διάστατη, τα θέλει όλα και γιατί να μην τα θέλει κιόλας, είναι αυτά τα νιάτα που βράζουν. Και έτσι λοιπόν, όπως κινείται αυτή η νέα γενιά, με ταχύτητα έτσι κινείται και το WhatsApp, μπαίνοντας σε μια νέα εποχή. Ανανεώνεται με ένα νέο σλόγγαν, γιατί χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp και όλα παίζουν όπως παίζουν και στο ρυθμό. Γιώργος Σαμπάνης και Άγρια Θάλασσα, αμέσως τώρα. Πώς

0: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και είμαστε μαζί καθημερινά από τις 10 μέχρι τις 2. Τώρα, 19 και 20 Ιουνίου, στην κεντρική πλατεία Νέας Σμύρνης, στο Basil Bar by Pesto Barilla. Θα είναι εκεί και θα σε ταξιδεύσει σε ένα ταξίδι γεύσης σε όλη την πόλη. Δεν πρέπει να το χάσεις. Ποια πόλη, όχι μόνο στην πόλη, όχι μόνο στην Αθήνα, σε όλα τα νησιά. Γιατί η Μπαρίλα μας προσκαλεί να την ακολουθήσουμε με το κρεμμόδι αυτό. Πέστο αλλά τζενοβέζε, δεν υπάρχει. Εντάξει, τώρα μου τρέχουν τα σάλια πρωί-πρωί να μου πεις. Ναι, αλλά το έχεις γευτεί, το έχεις δοκιμάσει. Αν όχι, 19 και 20 Ιουνίου σε περιμένει στην κεντρική πλατεία Νέας Σμύρνης. Και εγώ εδώ θα σε περιμένω με Νίκο Οικονομόπουλο επιστρέφοντας από διαφημίσεις.
1: Ο Ρυθμός 949 προτείνει.
2: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση, γήπεδο ΤΑΕΚ Βοτό. 17 Ιουνίου, τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ δίνουν το σήμα για την έναρξη του καλοκαιριού με εκρηκτικά acts και το μοναδικό VMA Vibe. Ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη. 17 Ιουνίου στο Θέατρο Κήπου. Ο Κωστής Μαραβέγιας έρχεται να μας ταξιδέψει με μια μοναδική βραδιά στην καρδιά της πόλης. Και τα φώτα στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 20 Ιουνίου, η αναβίωση της Μύδιας του Κερουμπίνη από την Εθνική Λυρική Σκηνή έρχεται στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου 65 χρόνια μετά τη θρηλυκή παραγωγή με τη Μαρία Κάλλας. 21 και 22 Ιουνίου, φινάλε γεμάτο ενέργεια και χορό στην Πειραιώς 260 με το Νοντ του Αλέξανδρου Βαρδαξόγλου. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
3: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο -3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει! Στη σακούλα!
4: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
5: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ. Και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
6: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
7: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
8: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
9: Κόκκινη. Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή?
10: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια.
11: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
12: Τι παίζεις εκεί?
13: Δωροστροφό της Novibet.
12: Δωροτροχό?
13: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
12: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
14: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
17: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
18: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Μπίο και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
19: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
20: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
21: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Καλώς τους, καλώς ήρθες στο ρυθμό 949, είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και είμαστε καθημερινά μαζί μέχρι και τις 2. Τώρα πριν πάμε να απολαύσουμε Νίκο Οικονομόπουλο και με λίγα λόγια, με πάρα πολύ λίγα λόγια θα σου το πω ότι παίζοντας κάθε πρωί με το Πάμε Πρωινό μπορείς να είσαι εσύ ο τυχερός που θα κερδίσει μέχρι και 750 ευρώ. Ψάχνει το ραντάρ κάθε μέρα κάποιον ή κάποια που να πληρεί 3 προϋποθέσεις. Αν τις έχεις, παίρνεις τηλέφωνο στο ρυθμό, τα παιδιά σε βγάζουν στον αέρα και έτσι απλά κερδίζεις ζεστά και μετρητά. Τι πιο ωραίο, και σου φτιάχνει και η μέρα από το πρωί.

0: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Όλα τα ωραία εδώ γίνονται και εδώ παίζονται. Και όλα τα ωραία παίζονται και στην επιχείρησή σου. Και γίνονται. Γιατί η Cosmote Telecom σε καλεί να μπεις στο σχήμα Magenta One Business και να πάρεις 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά, να πάρεις εντελώς δωρεάν το Internet Backup σου και να μην ξεμένεις ποτέ από Internet. Σημαντικές εκπτώσεις, αλλά για να μην σου τα λέω εγώ όλα, να τα δεις εσύ μήπως αναλυτικότερα στο cosmote.gr / Magenta One Business. Βέβαια, γιατί μαθαίνεις περισσότερα και κερδίζεις ακόμη πιο πολλά. Επιστρέφω με 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή. Μείνε μαζί μου, καλημέρα.
1: Πόσο αλάνι είσαι? Στα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη, καθημερινά 5 με 8, απαντά σε 3 ερωτήσεις για ταξίδια στην Ευρώπη και το ρόστινγκ πάει σύννεφο. Οι απαντήσεις σου μπαίνουν στο μικροσκόπιο, το αλανό

0: Ταξίδι για δύο στο Λονδίνο με την ποιότητα και σιγουριά του Versus Travel, του νούμερο 1 ταξιδιωτικού οργανισμού στην Ελλάδα. Τα Αλάνια. Καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949. Πόσο Αλάνι είσαι. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτη προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
2: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
3: 15 χρόνια τώρα, το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
4: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
5: Online.
4: Ναι.
5: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
4: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
5: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
4: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
6: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Καλοκαιράκι. Κάθε Σαββατοκύριακο και εξόρμηση, φυσικά με τη Hellenic Seaways. Ο πιο εύκολος, γρήγορος και γεμάτος εικόνες προορισμός για μια απόδραση που τα έχει όλα. Γιατί η Αίγινα δεν είναι απλώς κοντά, είναι εμπειρία. Πρώτη πρωτεύουσα της Ελλάδας, γεμάτη μυστικά και γωνιές που αξίζουν να ανακαλύψεις. Από τον εντυπωσιακό ναό της Αφέας μέχρι τα σοκάκια που μυρίζουν καλοκαίρι. Και μόλις φτάσεις στο λιμάνι, το vibe αλλάζει αμέσως. Τραπεζάκια δίπλα στο νερό, άμαξες που περνούν αργά, πολύχρωμες βάρκες, πλωτοί μανάβηδες και νεοκλασικά που σου θυμίζουν πως εδώ η ιστορία είναι παντού. Και φυσικά, δεν γίνεται να φύγεις χωρίς να δοκιμάσεις το απόλυτο signature του νησιού, τα φημισμένα φιστίκια Αιγίνης. Με άρωμα μοναδικό και γεύση που δεν συγκρίνεται, είναι αυτά που κάνουν την Αίγινα να ξεχωρίζει σε όλο τον κόσμο. Αίγινα. Κοντινή, αυθεντική και απίστευτα καλοκαιρινή. Με τα αέρο high speed της Hellenic Seaways και πάνω από 15 αναχωρήσεις την ημέρα, τα νησιά του Σαρονικού είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου στο hellenicseaways.gr ή στο Seymour App. Hellenic Seaways. Μπήκες. Έφτασες.
2: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο ΗΠΑ Πούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο ΗΠΑΠούτσια.gr. Το ΗΠΑ Πούτσια ξέρει.
8: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
9: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
8: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
10: για την τέλεια. Μα στιχωτή η υφή.
8: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
11: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
8: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
12: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
8: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
13: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
8: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
14: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
16: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
18: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
19: Ένα, δύο, τρία. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
20: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
21: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
22: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Να δω

Προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο. 10 στις

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλώς ήρθε στο ρυθμό 949, είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και είμαστε παρέα από τις 10 μέχρι και τις 2 καθημερινά. Τώρα, καθημερινά δεν είναι στη σκέψη σου τα ταξίδια, δεν είναι στη σκέψη σου τα ωραία νησιά. Εμένα είναι, αν και εσένα λοιπόν, ο νου σου ταξιδεύει προς Πέτσες, πάρε κινητό αναχείρας τώρα, γιατί η Hellenic Seaways σου κάνει μια μοναδική ευκαιρία, μια μοναδική προσφορά, να πας και να γυρίσεις δωρεάν με τα εισιτήριά σου. Γράψε μου τη λέξη Πέτσες στο Viber του ρυθμού 6937949949 και ταξίδεψε σε όλο το Σαρονικό, γιατί έχει όνομα και λέγεται Aero High Speed, με πάνω από 15 καθημερινές αναχωρήσεις από Πειραιά και νησιά του Σαρονικού. Τώρα θα πας Πέτσες. Στείλε μου τη λέξη και κέρδισε.

Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Διανύουμε τη δεύτερη ώρα με τις 10 επιτυχίες στη σειρά. Και επειδή θέλεις σίγουρα να έχεις επιτυχίες όλα αυτά που κάνεις, να είσαι μέσα στον παλμό και μέσα στη γρήγορη ταχύτητα που απαιτεί αυτή η καινούργια γενιά, η Gen Z, η αλήθεια είναι ότι είναι πολυδιάστατη και δεν τους προλαβαίνουμε. Όμως το WhatsApp που έχει ανανεωθεί με νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων, έχει κάνει το βήμα και έχει ανανεωθεί για να είναι κοντά σε όλη αυτή τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. Με το σύνθημα WhatsApp όλα παίζουν, φυσικά και όλα παίζουν και στις ζωές μας, και πώς θα γινόταν άλλωστε το WhatsApp να μην είναι εκεί. Όλα παίζουν και στο ρυθμό 949. Γιώργος Σαμπάνης, τι θέλω εγώ με σένα αμέσως τώρα. Όσο και να σ'

0: Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκαν οι 10 επιτυχίες στη σειρά για τη δεύτερη μας ώρα. Πριν βγω σε σύντομο break και υποδεχτώ σε πάρα πολύ λίγο Κατερίνα Λιόλιου και λογαριασμό, να σου πω ότι αν είσαι σε φάση ανανέωσης, τα Επιμπλαγκάν στο Μαρούσι είναι το μέρος που πρέπει να επισκεφτείς. Μιλάμε για 800 τετραγωνικά, 4 ορόφους με εύκολο πάρκινγκ για να πας χαλαρά και να φύγεις με ένα χαμόγελο. Τεράστιο, γιατί έχει τεράστια ποικιλία καταρχήν. Σε στρώματα, σε σαλόνια, σε κρεβάτια, σε οτιδήποτε θέλεις. Και αν δεν σου κάνει κάτι έτοιμο, που είναι απίθανο, γιατί έχει δεκάδες, εκατοντάδες επιλογές, μπορείς να φτιάξεις κάτι όπως ακριβώς το θέλεις. Το μόνο που πρέπει να επισκεφτείς είναι τα Επιμπλαγκάν Κηφισίας 129 στο Μαρούσι. Σε πολύ λίγο επιστρέφω με Κατερίνα Λιόλιου, Ρία Ελληνίδου και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες όπως σου έταξα.
1: Ακούστε τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Μπέτη Μαγκύρα.
2: Ήθελα να έχω, λέω, αυτό το ταλέντο γιατί σήμερα στο Γιαπές.
3: Θα ήθελα πάρα πολύ να χορεύω καταπληκτικά και να χορεύω και κλακέτα.
2: Εσύ χορεύεις.
3: Δεν χορεύω όσο το Φρέντα Αστέρ.
2: Ένα ταλέντο έχει μείνει που δεν έχει.
4: Γι' αυτό το λέω.
3: Δεν χορεύω και καταπληκτικά, ρε.
2: Τι λες, καλέ, που δεν χορεύω.
3: Δεν είμαι τόσο αγκούρι.
4: Περίμενα να πεις να οδηγώ Κλάρκ, ας πούμε.
3: Το Κλάρκ είναι εύκολο, έχω οδηγήσει τρακτέρ.
2: Σκεφτείτε τη Μαγκύρα πάρω στο τρακτέρ.
4: Αλήθεια.
2: Αλήθεια.
3: Ναι, με το Κλάρκ πάντως θα πάτα πολύ
2: στο
3: κόσμο να ξέρει.
2: Τι έκανες εσύ μέσα.
3: Τι είχε ο παπάς μου χωράφι με ελιάς, παιδί μου, και το δίγγιζα. Τι έκανα.
2: Έχω μαζέψει εγώ ελιά, εμένα που με βλέπει. Με στη λασπουριά, ρε.
1: Πάμε Πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Ψάχνεις τον τέλειο ύπνο ή το ιδανικό έπιπλο για το χώρο σου? Στο έπιπλα Γκάντ στο Μαρούσι θα βρεις άνετο πάρκινγκ, 800 τετραγωνικά σε 4 ορόφους γεμάτους επιλογές και μια τεράστια ποικιλία σε στρώματα και κρεβάτια που θα αλλάξουν τον ύπνο σου. Θέλεις κάτι μοναδικό? Δημιούργησέ το όπως το φαντάζεσαι με customized λύσεις στα μέτρα σου. Και τώρα, μήνα στο ύπνο. Ανακάλυψε προσφορές που δεν χάνονται. Έπιπλα Γκάντ, Λεωφόρος Κηφισίας 129 Μαρούσι. Κλείσε ραντεβού σήμερα 210-6038. Το 441. Έπιπλα Γκάντ. Κοιμήσου όπως σου αξίζει.
6: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
7: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
8: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο BMW Pavlas Σφακιανάκης.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
9: Ετοιμαστείτε για κάτι τόσο συγκλονιστικό που δεν θα το πιστεύετε.
10: Λάμπη!
9: Στις 18 Ιουνίου.
11: Γεια σου, είμαι το Λίλιπαντ.
12: Όχι, το παιχνίδι τέλειωσε!
9: Οι καιροί μπορεί να αλλάζουν.
13: Δεν ακούς καν τι σου λέω.
14: Εγώ πάντα ακούω. Και άκου εδώ, εγώ και τα παιχνίδια όλο το καλοκαίρι προσπαθούμε να κάνουμε την πόνη.
9: Αλλά οι φίλοι είναι παντοτινοί.
15: Χαρά στο πόντσο.
9: Το Ιστορή 5. 18 Ιουνίου στους κινηματογράφους από τη Feel Good.
16: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 3 δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
17: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
18: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
19: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα.
11: Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
13: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
15: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
19: Γιατί το λες αυτό?
15: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
19: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
15: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
20: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
21: Τα αρώματα που ήξερες, ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Με τεχνολογία Aroma Seal που κλειδώνει την αυθεντική φρεσκάδα στις ίνες για ασύγκριτη διάρκεια. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του Roll. Με την τεχνογνωσία της Rolco, 75 χρόνια δίπλα στην ελληνική οικογένεια.
22: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
23: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
24: Πολτρώνα Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
25: Πολτρώνα Σοφά. Solo divani
26: di qualità.
27: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος, Ιτίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
28: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο. Από 29 ευρώ.
27: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
28: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
27: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
28: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
27: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
0: Καλώς τους! Καλώς ήρθες στο ρυθμό 949. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και είμαστε πανέτοιμοι να ακούσουμε Κατερίνα Λιόλιου και το λογαριασμό. Πριν όμως από αυτό, επειδή είναι καλοκαίρι και επειδή η διάθεση ανοίγει, έτσι τα νησιά είναι εκεί και μας περιμένουν. Και όχι μόνο τα νησιά, όλοι οι προορισμοί, μην υποτιμούμε και τους υπόλοιπους προορισμούς. Μας περιμένουν όμως και τα θέατρα και οι συναυλίες. Στέλιος Ρόκος τραγουδάει δυνατά Δευτέρα 22 Ιουνίου στο Δεάκιο Θέατρο Πειραιά για μια δυνατή καλοκαιρινή βραδιά γεμάτη με επιτυχίες που θα μας κάνουν και εμάς να τραγουδήσουμε δυνατά. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketservices.gr έχει ήδη ξεκινήσει, οπότε μήπως να βιαστείς να πάρεις, αν έχει μείνει κανένα. Συμμετέχει η Ελεάνα Παναγιωτίδου.

0: σου. Ρυθμός 949, Ματώγα Στεράτου στο μικρόφωνο μέχρι και τις 2. Αυτό που λέμε, είμαστε για τα πανηγύρια. Αχ, τι ωραίο σε αυτή την περίπτωση. Ετοιμαστείτε για τα πανηγύρια, θα πω εγώ, για το πανηγύρι του καλοκαιριού. Πού? Στην Αθήνα. Το Αυθεντικό Δημοτικό Αθηναϊκό Πανηγύρι επιστρέφει λοιπόν για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λύκα Βητού. 3η 21 Ιουλίου, αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής χορού και φιού με τον Νίκο Ζωηδάκη, τη Γογό Τσαμπά και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιαστής της μοναδικής βραδιάς θα είναι ο Θάνος Κιούσης και είσοδος ελεύθερη για όλους μας με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων. Εκεί θα είμαστε, γιατί ναι, είμαστε για τα πανηγύρια και το χαιρόμαστε. 10 επιτυχίες στη σειρά έρχονται σε πάρα πολύ λίγο. Μείνετε μαζί μου.
1: Ο ρυθμός 949 παρουσιάζει Στέλιος Ροκός. Τραγουδάω δυνατά. Ο Στέλιος Ροκός έρχεται για μια μοναδική συναυλία και υπόσχεται μια δυνατή καλοκαιρινή βραδιά γεμάτη μεγάλες επιτυχίες που θα μας κάνουν όλους μια φωνή. Δευτέρα 22 Ιουνίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά συμμετέχει η Ελεάνα Παναγιωτίδου. Για διπλές προσκλήσεις μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίδη.
3: Η πρεμιέρα της παγκόσμιας πρωταθλήτριας Αργεντινής στο Μουντιάλ περιέλαμβανε ένα φοβερό σόου του Λιονέλ Μέση. Η Αλμπισελέστε επικράτησε με 3-0 της Αλγερίας και ο Αργεντινός Superstar στα 39 του πέτυχε για πρώτη φορά χατρίκ στη διοργάνωση, όντας παράλληλα ο πρώτος ποδοσφαιριστής που έχει συμμετοχή σε 6 παγκόσμια κύπελα. Ο Μέση έφτασε τα 16 γκολ συνολικά σε Μουντιάλ και ισοφάρισε έτσι το ρεκόρ τερμάτων του Γερμανού Μίροσλαβ Κλόζε, έχοντας πλέον τη δυνατότητα να τον ξεπεράσει. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις, η Γαλλία κέρδισε με 3-1 τη Σενεγάλη με 2 γκολ του Εμπαπέ. Η Νορβηγία επικράτησε με 4-1 του Ιράκ με 2 τέρματα του Χάλαντ και η Αυστρία κέρδισε με 3-1 την Ιορδανία.
2: Μπες στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365.
4: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
5: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το Plus.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
5: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
7: Πάμε Cherry Park.
6: Ναι!
8: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
6: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
8: Cherry Park, the place of happiness.
9: Να είναι καλά ο άνθρωπος.
10: Ποιος?
9: Δεν ξέρω.
11: Δεν θα μάθει ποτέ ποιος τον βοήθησε, αλλά δεν θα το ξεχάσει ποτέ. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, η ροή μας.
12: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
13: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της SeaJets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
12: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
13: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
12: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
14: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
15: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
13: Φτάσαμε κιόλας.
12: Με SeaJets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
14: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
16: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
17: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
18: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
19: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
7: Αν με το συμβόλαιό σου τα Gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
10: άλλαξέ το!
7: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολαίου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα Gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
20: Στρακαστρούκες. Η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες. Μια καθηλωτική ελεγία αγάπης. Στρακαστρούκες. Περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Πώληση more.com.
21: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
22: Μια κατσαριδούλα, η μικρή Τερέζα.

0: Μπρέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Plus, plus, plus.
2: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
3: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
2: Δηλαδή.
3: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
2: Plus, plus, plus.
3: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Κλέβει την μπάλα. Βγάζει τη σέντρα. Και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ. Είναι γκολάρα.
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
8: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
7: Με την υπογραφή ποιότητας, Ιζομάτ.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλώς τους, καλώς ήρθες στο ρυθμό 949, είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2, είμαστε παρέα από τις 10 πρωί πρωί έτσι με τον πρωινό καφέ και αποχαιρετιόμαστε στο μεσημεριανό. Λοιπόν, και αφού είπαμε όλο το πρόγραμμα και το μενού, να σας πω ότι τι έχει το μενού για Σαββατοκύριακο, πώς θα είναι ο καιρός, καταπληκτικός, το λέω αυτό διότι δεν ξέρω τον τελευταίο καιρό να είναι, δική μου αίσθηση ότι κάθε Σαββατοκύριακο εκεί περιμένει ο καιρός να χαλάσει. Αυτό το Σάββατο και την Κυριακή μέχρι τους 31 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία, με πολύ λίγες συννεφιές το Σάββατο, αλλά όλα καλά. Μια χαρά, να πάμε να απολαύσουμε τα μπανάκια μας. Εγώ λέω τώρα να απολαύσουμε και τις επιτυχίες που έρχονται. Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα, αμέσως τώρα στο ρυθμό. Καλή ακρόαση.
2: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

κινήσεις κοινά συγκοινωνούν τα δοχεία από αλλού στο ρυθμό 949 και πριν απολαύσουμε την Νίβια Δάμου και την Ξελογιάστρα, θέλω να σας πω ότι εγώ έχω κλέψει, όχι έχω δανειστεί απλά, έχω κλέψει τον στίχο Τεμπελιά, Ανεμελιά, ίσως κάτι από τα παλιά. Έχω ταυτιστεί φούλα από αυτό και γιατί θυμάμαι και την Τεμπελιά μου και την Ανεμελιά μου από τα πολύ παλιά, γιατί τώρα είμαστε όλοι στην πρίζα. Σε μια εποχή που πραγματικά τρέχουμε έτσι όπως τρέχει και η Gen Z, αλλά τρέχει με το νου, γιατί βράζει το αίμα, γιατί είναι πολύ διάστατη, παιδιά, αυτή η γενιά. Αποδέχεται και τα καλά και τα κακά και αναζητά να ζει αληθινά. Να, έβγαλε κι εγώ μία ρήμα. Θα ήθελα. Το WhatsApp το κάνει καλύτερα. Πάντως, μπαίνοντας σε αυτή τη νέα εποχή και δανειζόμενο αυτούς τους στίχους από το Spoken Word Poetry, μιλάει στους νέους για όλα όσα τους απασχολούν και τους καθορίζουν. Έτσι, λοιπόν, μπαίνει σε μία νέα εποχή και ανανεώνεται με νέο σλόγγαν. WhatsApp και όλα παίζουν. Όπως παίζουν και στο ρυθμό. Η Νίβια Δάμου αμέσως τώρα.

0: Αυτό ήταν ο Χρήστος Μάστορας, Μαργαρίτα και 10 επιτυχίες στη σειρά. Κάπως έτσι ολοκληρώθηκαν για αυτή την ώρα. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2, όπως κάνουμε κάθε μέρα. Τώρα, το ξέρουμε όλοι ότι οι νέοι άνθρωποι στη χώρα μας έχουν ταλέντο, έχουν δυνατότητες, αλλά τι χρειάζονται? Χρειάζονται και ευκαιρίες. Αυτό λοιπόν το κενό το καλύπτει το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα, το Actor for the Future, που φέτος περνά στο δεύτερο κύκλο του. Έως και 30 νέοι επιστήμονες κάτω των 30 ετών θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν μάστερς στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα σε Ελλάδα και εξωτερικό, με ποσά υποτροφιών που φτάνουν έως και 50.000 ευρώ. Η ευκαιρία λοιπόν που αξίζει το ταλέντο σου σε περιμένει στο actorforthefuture.gr. Και εσένα, σε περιμένει και μια μοναδική ευκαιρία στο ρυθμό 949 να συνδεθείς και να ακούσεις μόνο επιτυχίες. Σε πάρα πολύ λίγο, Ρία Ελληνίδου και Εξηγήστε μου στο ρυθμό, μη φύγει κανείς.
1: Ακούστε τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Μπέτη Μαγκύρα.
2: Η νούμερο ένα τάση αυτή τη στιγμή στους ανθρώπους, στις ομάδες που οργανώνουν τα weddings και τα pre-weddings και τα αυτά, είναι τα party χωρισμού.
3: Και χρειάζεσαι και event planner.
2: Άμα θες να το κάνεις
3: κάτω μόνο σου.
2: Είσαι καλά. Ο event planner ψάχνει. Βρίσκει 30 ετών ελεύθερος, φέρτο να στο party. 32 ετών Αυστραλός πυροσβέστης.
3: Και ο Τουμπερλεκάς.
2: Στείλε στην Αυστραλία εισιτήρια να έρθει. Ο event planner ψάχνει και σου βρίσκει. Έλα πορτού. Γι' αυτό προσέχετε.
3: Γι' αυτό προσέχετε.
2: Να μας έχετε σαν τα μάτια σας.
3: Δεν εμείς.
1: Πάμε Πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
4: Α4 τα περιπολικό.
5: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
6: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime.
7: Green.
6: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
8: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το all inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
9: Κάνε check-in στη Φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας Lifeon της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
10: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η Φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
11: Από 11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, η Adidas φέρνει τη μαγεία του FIFA World Cup 2026 στο Athens Metro Mall. Γνωρίστε την επίσημη μπάλα του Μουντιάλ Adidas 30, ζήστε μοναδικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, παρακολουθήστε live ραδιοφωνικές εκπομπές και ζήστε τη μαγεία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου στο Athens Metro Mall. Με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνετε στην κλήρωση για μοναδικά αθλητικά δώρα Adidas. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή και στο FIFA World Cup 2026.
12: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
13: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή. Ετοιμαστείτε για κάτι τόσο συγκλονιστικό που δεν θα το πιστεύετε.
14: Λάμπι! Wow.
13: Στις 18 Ιουνίου.
15: Γεια σου, είμαι το Λίλιπαντ.
16: Όχι, το παιχνίδι τέλειωσε!
13: Οι καιροί μπορεί να αλλάζουν.
15: Δεν ακούς καν τι σου λέω.
17: Εγώ πάντα ακούω. Και άκου εδώ, εγώ και τα παιχνίδια όλο το καλοκαίρι προσπαθούμε να κάνουμε την πόνη.
13: Αλλά οι φίλοι είναι παντοτινοί.
18: Χαρά στο πόντσο.
13: Toy Story 5, 18 Ιουνίου στους κινηματογράφους από τη Feel Good.
18: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
19: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
18: Και νομική προστασία?
19: Προστασία, αλλά νομική.
18: Και η απαλλαγή?
19: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
18: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
19: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
20: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
21: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
22: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
21: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
22: Και οι επιστροφές?
21: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
22: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
21: Φυσικά. Μα πού πας?
22: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
21: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
23: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
24: Πω, πω, πω. Άρε το Γιωτόμι. Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87. Μαζί στο λιοπύρι του 2001. Μαζί στα 45 του 23. Άρε το Γιωτόμι. Άρε μάχημο το Γιωτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
25: Κλιματιστικά το Γιωτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
26: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
27: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
26: Ποιος μίλησε?
27: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
26: Στον δεύτερο.
27: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
26: Τι?
27: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
26: Μπήκα σωστά?
27: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
28: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
26: Όπου θέλω.
28: Μπες στο κοσμοτέ.gr και ανακάλυψέ το. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
29: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
30: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
29: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
30: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
29: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
31: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flex Car.
0: Καλώς τους, καλημέρα, καλησπέρα για όλους όσοι ξυπνήσατε τώρα, γιατί είναι και αυτοί, βεβαίως, οι ξενύχτιδες, γιατί όχι, αλλά και αυτοί που έχουν ξυπνήσει από πολύ πολύ πρωί. Σε όλους τα φιλιά μου, την αγάπη μου, εδώ στο ρυθμό 949 είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και είμαι παρέα σου από τις 10 το πρωί. Και τώρα ξέρεις και κάτι, θα σου δώσω και δώρο. Θέλω να μου στείλεις τη λέξη Σάιο στο Viber του ρυθμού 6937-949-949 για να κερδίσεις τη νέα ολοκληρωμένη σειρά Σάιο Intense Glaze και να λάμψεις με τη φόρμουλα Silicium, αν το λέω σωστά, Shine Complex. Προσφέρει γλώσσιο αποτέλεσμα και επαγγελματική λάμψη που διαρκεί. Και όλα αυτά θα βρεθούν στα χεράκια σου απλά και μόνο με τη λέξη Σάιο.

0: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και είμαστε μαζί μέχρι και τις 2 καθημερινά. Τώρα, πριν βγω σε σύντομο break, γιατί έχουμε και να παίξουμε, βεβαίως. Έχετε να πάτε και σε ένα νησί με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Λοιπόν, να σας πω για την Κοσμοτέ Telecom που σας δίνει τη λύση. Για εσένα που ψάχνεις να εξελίξεις την επιχείρησή σου, το Magenta One Business είναι εδώ, γιατί μπορείς να συνδυάσεις το σταθερό και τα εταιρικά κινητά σου και να μπεις στο σχήμα Magenta One Business. Εποφελείσαι μείον 10% στα εταιρικά κινητά, δωρεάν internet backup για να είσαι πάντα online και μοναδικές εκπτώσεις αλλά και υπηρεσίες. Κοσμοτέ.gr / Magenta One Business για να μαθαίνεις ακόμα περισσότερα. Μένεις εδώ, έρχομαι και με περισσότερες επιτυχίες και 10 στη σειρά, αλλά και παιχνίδι.
1: Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Κάθε πρωί στο Πάμε Πρωινό με τον Βασιλή, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα. Το ραντάρ αποκαλύπτει 3 στοιχεία. Αν τα έχεις, το ραντάρ σε βρίσκει και μπορείς να κερδίσεις έως 750 ευρώ. Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Σε πιάσε.
2: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
3: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Διασαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORA. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
4: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φουρνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
5: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
6: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός. Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο. Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
5: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
7: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει! Στη σακούλα!
8: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
9: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
10: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
11: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
12: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
13: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
14: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.
15: Μαργαρίτα.

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Milner. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Milner.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα, καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
0: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία, από τη Medisave.
3: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά, Σούπερ Φέρι και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι.
4: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%.
3: Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού. 10 στις

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Ρυθμός
1: 949. Καλώς τους, καλώς ήρθατε, καλώς συντονιστήκατε στο ρυθμό 949. Είναι η Μαντώ Γαστεράτου και είμαστε παρέα ακούγοντας από το πρωί όλες αυτές τις επιτυχίες που ζητάτε και που θέλετε. Με ωραία διάθεση το μυαλό ταξιδεύει, πάει προς την Τινό, γιατί θα παίξουμε αυτή την ώρα. Θέλω να είσαι εδώ συντονισμένος και συντονισμένη για να πας ένα μοναδικό τριήμερο με την παρέα σου στο Αιωλής Τίνος Suites στην Τίνο. Καλά, δεν ξέρω αν έχεις μπει να δεις αυτό το κόσμημα με μοναδική θέα μέσα στη χώρα, με πολυτελείς έτσι σουίτες και με ιδιωτικές πισίνες και με τέλεια εξυπηρέτηση. Όλα θα τα έχεις και θα πας, αρκεί να μείνεις εδώ στο ρυθμό 949 και να πας στην Τίνο. Αυτά είναι. Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια αμέσως τώρα στο ρυθμό.

Αυτά είναι. Τι άλλο να ζητήσεις? Μόνο αγάπη, που έλεγε και ένα σλόγγαν. Και τι άλλο να ζητήσεις? Ένα καλοκαίρι χωρίς κουνούπια, αγάπη μου. Ναι, ναι. Συγκεκριμένα έχει σύμμαχο. Βρίσκεις στη σειρά Outan Defense, η οποία είναι διαθέσιμη και στα φαρμακεία και ξέγνιασες. Συγκεκριμένα να σου πω και δύο λόγια. Το Outan Defense Extreme Protection είναι ιδανικό και για ταξίδια. Αν πας κάμπινγκ, αν πας σε περιοχές υψηλού κινδύνου, γιατί αποθεί όλα τα είδη των κουνουπιών, ακόμα και αυτά που μπορούν να προκαλέσουν ελονοσία και τον ιό του κίτρινου πυρετού, είσαι καλυμμένος και έχεις την υγειά σου και την ψυχική σου ηρεμία. Έχουν υψηλότερη προστασία που διαρκεί έως και 10 ώρες και υπάρχει φυσικά και το Outan Defense Long Protection, που είναι κατάλληλο για όλη την οικογένεια και για τα παιδάκια μας από 2 ετών. Οπότε να θυμάσαι ότι η αξιοπιστία του Outan είναι τώρα και στα φαρμακεία. Η αξιοπιστία στις επιτυχίες λέγεται Ρυθμός 949. Συνεχίζεις εδώ, Μέλισσες. Όλα μοιάζουν καλοκαίρι αμέσως τώρα.

0: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και είμαστε καθημερινά μαζί μέχρι και τις 2. Λοιπόν, πριν βγω σε σύντομο break, δύο πραγματάκια θέλω να σου πω. Το ένα είναι η Κοσμοτέ Telecom που σου δίνει τη λύση με το Magenta One Business, γιατί τώρα μπορείς να συνδυάσεις και το σταθερό και τα εταιρικά κινητά σου και να μπεις στο σχήμα Magenta One Business και να επωφεληθείς και από μείον 10% στα εταιρικά κινητά δωρεάν. Έτσι, κοσμοτέ.gr / Magenta One Business για να μάθεις ακόμα περισσότερα και για να κερδίσεις ταξιδάρα που ένα τριήμερο με όλα τα έξοδα πληρωμένα με το Aeolis Tinos Suites με τη SeaJets, η οποία σου κάνει το ταξίδι πιο εύκολο, πιο όμορφο, αφού σε μία ώρα μπορείς να βρεθείς σε προορισμούς μαγικούς, όπως για παράδειγμα στην Άνδρο ή όπου αλλού εσύ θέλεις, με εγγυημένη, έτσι, εγγυημένο το ταξίδι σου, να πας και να έρθεις κουκλίτσος και κουκλίτσα. Να πας λοιπόν στο Λαλαλούζα και στο Δρόμος Rent Car, γιατί θα σου προσφέρουμε και αυτοκίνητο για όλο το τριήμερο και να μείνεις σούπερ ευχαριστημένος. Το μόνο που θέλω είναι να μου στείλεις τώρα το αγαπημένο σου νησιώτικο τραγούδι. Εγώ θα σε βγάλω στον αέρα, θα παίξουμε και θα μπεις κατευθείαν στην κλήρωση για να τα κερδίσεις όλα αυτά μαζί. Σε περιμένω σε πάρα πολύ λίγο, Εδώ είμαστε στο Ρυθμό 949, δεν πάμε πουθενά.
1: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο.
2: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
4: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
3: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
5: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
6: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
7: Coach.
6: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
7: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
6: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
8: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
9: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
10: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ

0: εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμε στοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε app, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι. Το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
4: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
5: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
6: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
4: άλλαξέ το.
6: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Ώστε τα κατανάλωσες μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
7: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελός σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
8: Τα κούνια στο Βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mor.com και στο 211-1365.
9: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις πήρες το παιδί σου από την προπόνηση.

0: Επό! Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
2: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο. Από 29 ευρώ.
1: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
2: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
1: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
2: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
1: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
3: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
4: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
3: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
4: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
3: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
4: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
3: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
4: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
5: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτοι το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
6: Καλησπέρα, καλησπέρα, πέρα ως πέρα. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτο και είμαστε παρέα από τις 10 μέχρι και τις 2. Τώρα είναι η καταλληλότερη ώρα. Η ώρα που όλοι περιμέναμε. Η ώρα που είναι να πάμε.
7: Έλα να πάμε στο νησί.
8: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
6: Και θα πάμε στο νησί, στην Ισάρα μας στην Τίνο, με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Και για να δούμε, η σημερινή μας έτσι παίκτρια, η Τζένι, θα πάει στην Τίνο. Γεια σου, Τζενάκι.
9: Καλησπέρα, καλησπέρα.
6: Τι κάνεις, πώς είσαι?
9: Είμαι μια χαρά, εσείς?
6: Καλά κι εμείς, εδώ σε περιμένουμε. Λοιπόν, μου έχεις γράψει Γιάννης Πάριος το «Έλα να πάμε σε ένα μέρος». Αρέσει αυτό το τραγούδι, ναι, από νησιώτικο, ε?
9: Εννοείται, και το χορεύω συνέχεια.
6: Α, για ρίξε ρε εσύ και ένα ρεφρέν. Για δώσε μου λίγο το ρεφρέν.
9: Πάντα με κάνεις να πονώ, πάντα να υποφέρω. Κι αν επάψες να μ' αγαπάς, πες μου το να το ξέρω.
6: Κάνω κι εγώ από μέσα τις δεύτερες με τεράστια αποτυχία. Εγώ όμως σου εύχομαι καλή επιτυχία, Τζένι μου.
9: Σε ευχαριστώ.
6: Να πας στην Τίνο. Σε περνάω κατευθείαν στην κλήρωση. Σε πάρα πολύ λίγο καιρό θα μάθεις αν θα είσαι εσύ αυτή η τυχερή που θα πάρεις την παρέα σου. Θα πας στο Αιωλής Τίνος Σουίτς με κάτι σουιτάρες, κάτι δωμάτια.
9: Το ξέρω. Πάω σχεδόν κάθε χρόνο στην Τίνο.
6: Έλα, ρε, α, είσαι από εκεί?
9: Δεν είμαι εγώ από εκεί, ήταν η γιαγιά μου, αλλά έχουμε πολύ...
6: Ου, τι ωραία, τι ωραία. Άρα θα ξέρεις και όλα τα κατατόπια. Θα πας με τη CGHP Γενέλα, κυρία. Μετά θα πας στο Λάλα Λούζα να πιεις τους καφέδες σου, να κάνεις τα ωραία
9: τέλεια
6: σου παραλιάρα. Και θα τριγυρίζεις με το δρόμος Rent Car σε όλο το νησί που το ξέρεις κιόλας. Αλλά θα πας εκεί όπου θέλεις, κυρία παιδί μου, πορτοφόλι δεν θα βγάλεις.
9: Σε ευχαριστώ, μακάρι.
6: Να σε καλά, Τζένι μου. Σε φιλώ και καλή επιτυχία. Ξέρετε, και εσείς είναι πάρα πολύ εύκολη διαδικασία. Μας στέλνετε μηνυματάκι, ρίχνετε και ένα ρεφρέν και μπαίνετε στην κλήρωση. Πάμε να συνεχίσουμε με επιτυχίες. Ρυθμός 949, είμαι η Μαντώ, μέχρι και τις 2 μαζί σου.

0: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Εγώ ήμουν και είμαι η Μαντόγα Στερατού. Σου στέλνω γλυκοφιλία, αλλά πριν φύγω, απόψε να ξέρεις, στις 8 στους σούπερ ήρωες στον Αντένα, τα πρώτα προβλήματα στη συγκατοίκηση του Αντώνη και της Ρένας έρχονται, κάνουν την εμφάνισή τους. Ο Βαγγέλης μετά τις αποκαλύψεις επιστρέφει αποφασισμένος να ξανακερδίσει την Έφη, ενώ μία επιθεώρηση στην αποθήκη θα βάλει το Ζαχαρία σε δύσκολη θέση, καθώς ο επιθεωρητής αποδεικνύεται πάρα πολύ διαφορετικός. Διαφορετικός, πολύ από όσο περιμέναμε. Μην χάσετε, παιδιά, πολύ ίντρικα βλέπω εδώ πέρα. Νέο σούπερ επεισόδιο απόψε στις 8 στον Αντένα με τους σούπερ ήρωες. Σε φιλώ, σε αγαπώ, να περάσεις υπέροχα. Ό,τι μα, ό,τι κι αν κάνεις, εμείς θα τα πούμε ακριβώς στις 10 το πρωί αύριο. Πολλά γλυκά φιλιά, bye.
1: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίδη.
2: Η πρεμιέρα της παγκόσμιας πρωταθλήτριας Αργεντινής στο Μουντιάλ περιελάμβανε ένα φοβερό σόου του Λιονέλ Μέση. Η Αλμπισελέστε επικράτησε με 3-0 της Αλγερίας και ο Αργεντινός Σούπερσταρ στα 39 του πέτυχε για πρώτη φορά χατρίκ στη διοργάνωση, όντας παράλληλα ο πρώτος ποδοσφαιριστής που έχει συμμετοχή σε 6 παγκόσμια κύπελα. Ο Μέση έφτασε τα 16 γκολ συνολικά σε Μουντιάλ και ισοφάρισε έτσι το ρεκόρ τερμάτων του Γερμανού Μίροσλαβ Κλόζε, έχοντας πλέον τη δυνατότητα να τον ξεπεράσει. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις, η Γαλλία κέρδισε με 3-1 τη Σελεγάλη με 2 γκολ του Εμπαπέ. Η Νορβηγία επικράτησε με 4-1 του Ιράκ με 2 τέρματα του Χάλαντ και η Αυστρία κέρδισε με 3-1 την Ιορδανία.
1: Μπες στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365. Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
4: Μπήκα σωστά?
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
6: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
6: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
8: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
9: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνο στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
10: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
12: Τι έχουμε?
11: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
13: κόκκιπε,
11: κομπάνιο, team colleague,
14: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
11: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
15: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μα
12: μας είναι το Τόμι. Το Τόμι ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Τόμι δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Τόμι κάνει πάρα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Τόμι το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
13: Κλιματιστικά το Τόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
15: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγία αγάπης. Στρακαστρούκες, περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com.
16: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
17: Πολτρόνα Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
18: Πολτρόνα Σοφά, solo divani di qualità.
19: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
20: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με τον Γιάννη Κατινάκη.
21: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
22: Αυτός είναι ο σταθμός μου.
23: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι.
24: Είναι κομματάρα.
23: Κανείς, έχω ξεχάσει τελώς τη φωνή σου.
25: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
26: Ρυθμός 949.
27: Έλα καλέ, τι κέφια είναι αυτά. Τι χαλί ωραίο έχουμε. Μήπως είμαστε πάρα πολύ κεφάτοι. Όχι, θα μπορούσαμε όμως και θα γίνουμε, γιατί είμαστε εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και για τρεις ολάκερες ώρες, τρεις με το συμπάθειο πάντα έτσι. Θα με ακούς τα αυτάκια σου, Γιάννης Κατινάκης, μέχρι και τις 5 θα είμαι εδώ για σένα, με πάρα πολλά δώρα, διαγωνισμούς για τριήμερα στην Τίνο. Άκου τώρα πόσο γαλαντόμοι είμαστε, παιδιά, είμαστε πάρα πολύ. Δώρα πολλά, διαγωνισμοί, και να σου πω και κάτι, θα ακούσεις και την παράνοιά μου και τα νεύρα μου, γιατί κάθε μεσημέρι ποιον έχω να το πω, εσάς μόνο. Οπότε τώρα τι κάνεις, μένεις μαζί μου, δυναμώνεις την ένταση, γιατί ξεκινάω με Κατερίνα Λιόλη. Εν τω μεταξύ, θέλω να πω ότι υπάρχει ένα κουνούπι τυρανόσαυρο στο στούντιο και θέλω να το ισοπεδώσω. Πάω να τσακωθώ με το κουνούπι. Άκου, Κατερίνα, και έρχομαι.

Εντάξει, Έλενα, μην την αφήσεις, μην κάνεις έτσι. Όλα καλά. Έλενα Παπαρίζου, αγαπημένη, εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Σε υποδέχομαι και σε καλωσορίζω ξανά. Και έχω να στείλω πολλά φιλιά. Πρώτον, στην Ελένη που μου λέει: φτιάξαμε καφέ για να σε ακούσουμε. Στην υγεία σου, Ελένη μου. Και στο φίλο μου, φίλος μου είναι πια, ο Αμαριλίντο. Όπως και να τον λένε, δεν έχει σημασία, που μου λέτε φιλιά μας, ιδιαιτέρως του Γαρίφαλου από τη βροχερή Θεσσαλονίκη. Ο Γαρίφαλος, λοιπόν, που είναι σαν την Ινέτα από τους δυο ξένους και την Καρανάσκα και τον Dolce Vita, που μου τον λέει συνέχεια ο Αμαριλίντο, αν με θέλει και μου στέλνει φιλιά, να μου τα στείλει μόνος του. Κουράστηκα πια, να είναι ξεκάθαρος ο Γαρίφαλος. Στείλε με ένα μήνυμα και πες μου: Γιάννη, να είναι η νύφη τριγωνάκι και ο γαμπρός περιστεράκι. Ξεσπάω πια χωρίς λόγο σήμερα, έτσι έχω τα νεύρα μου, δεν ξέρω γιατί. Τα φιλιά μου στα αγόρια επίσης, από πού και σπου παιδιά βρέχει στη Θεσσαλονίκη, δεν καταλαβαίνω. Στη Θεσσαλονίκη τώρα θα πρέπει να είναι λιακάδα, θα πρέπει να είναι ήλιος ζέστη, 52 βαθμοί. Τα πράγματα είναι κουλά, μέχρι και ο καιρός έχει τα νεύρα του. Ωστόσο, πώς θα τα λύσουμε όλα. Άκου τώρα να δεις πώς θα σε φτιάξω εγώ, θα σε κάνω Αρχοντόπουλο. Τριήμερο στην Τίνο, που ούτε βρέχει, ούτε χιονίζει. Σε λίγο θα παίξουμε λοιπόν, για να σε στείλω να περάσεις εξαιρετικά εσένα και την παρέα σου. Μέχρι τότε θα μας κάνει

0: εσύ ξέρεις πάρα πολύ καλά τι θες με μένα και από μένα. Θες την παρέα μου, θες τις επιτυχίες μου και τη γάργαρη φωνούλα μου μέχρι και τις 5. Γιατί είμαι ο Γιάννης Κατινάκης, είμαι στο ρυθμό 949 που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και έχουμε και σήμερα να τα περάσουμε εξαιρετικά. Χαμός έξω, κίνηση αδιανόητη. Ήρθα πάλι από Νέα Σμύρνη. Εγώ έκανα πόσο? 3,5 χρόνια, καλή χρονιά. Πού είστε όλοι, γιατί δεν φεύγετε? Πηγαίνετε σε μια παραλία, πηγαίνετε κάπου σε ένα εξοχικό, πηγαίνετε σε ένα λαγωνίσι, σε μια Σουηδία, κάπου μακριά να αδειάσουν οι δρόμοι. Καλοκαίρι είναι. Πίχτρα και η φυσία σου, λέω παιδάκι, με ένα μικρό Μανχάταν. Πέραν τούτου όμως, δεν θα νευριάσω και πάλι, θα ηρεμήσω για να σε ενημερώσω για τα πιο ωραία. Διότι το μαλλί σου θέλει φροντίδα, θέλει περιποίηση. Γι' αυτό έρχεται η Σάιος που παρουσιάζει το νέο Σάιος Intense Glaze, τη νέα σειρά περιποίησης που χαρίζει εκτυφλωτική λάμψη, προστασία από τις φθορές και αποτελεσματικό έλεγχο και του φριζαρίσματος για να έχεις με τα ξένια και λαμπερά μαλλιά. Επίσης, σημείωνε, Σάββατο 20 Ιουνίου η Σάιος διοργανώνει ένα ξεχωριστό pop-up event στο κέντρο της Αθήνας, στην πλατεία Κοντζιά, από τις 11 έως και τις 3 το μεσημεράκι. Τα Παόλα, είμαι βαθιά ενημερωτικός, Ρίτσα Μπιζόγλη, βεβαίως και είμαι, οπότε είμαι έτοιμος να περάσω ένα μικρό διαλυματάκι και σε λίγο πάλι μαζί σου. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
1: Υπάρχουν στιγμές που δεν χρειάζεται να πεις πολλά. Αρκεί ένα τραγούδι για να περιγράψεις τι νιώθεις, τι ζεις ή τι προσπαθείς ακόμα να καταλάβεις. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και αυτήν την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού θέλω να μου στείλεις ποιο τραγούδι περιγράφει καλύτερα την ερωτική σου ζωή αυτή τη στιγμή. Είναι ερωτευμένη, μπερδεμένη, περίπλοκη ή μήπως ανύπαρκτη? Στείλ το με ηχητικό μήνυμα στο Viber του ρυθμού 949 6937 949 949 και πες μου γιατί το διάλεξες. Γιατί τελικά κάποιες ερωτικές ιστορίες γράφονται με λέξεις και κάποιες άλλες με τραγούδια.
2: Εκτός ρυθμού, Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ, στο ρυθμό 949.
3: Καλοκαιράκι, κάθε Σαββατοκύριακο και εξόρμηση, φυσικά με τη Hellenic Seaways. Ένας από τους πιο αγαπημένους προορισμούς και όχι άδικα. Οι σπέτσες συνδυάζουν μοναδικά ιστορία, παράδοση και κοσμοπολίτικη άβρα και σε κερδίζουν από το πρώτο λεπτό. Ένα νησί με παρελθόν που έγραψε ιστορία στην Επανάσταση του 1821, αλλά και με παρόν γεμάτο ζωή, φινέτσα και καλοκαιρινή ενέργεια. Αρχοντικά που μαγνητίζουν το βλέμμα, το παλιό λιμάνι που σε ταξιδεύει και μια ατμόσφαιρα που δεν βρίσκεις εύκολα αλλού. Και μετά, βουτιές. Από οργανωμένες παραλίες μέχρι μικρούς ήσυχους κολπίσκους με καταγάλανα νερά, εδώ κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία χαλάρωσης. Είτε αναζητάς έντονη κοσμική ζωή, είτε την απόλυτη ηρεμία, οι σπέτσες έχουν ακριβώς αυτό που ψάχνεις. Σπέτσες. Εκεί που το καλοκαίρι αποκτά άλλο νόημα. Εσύ θα λείπεις. Με τα αέροχα high speed της Hellenic Seaways και πάνω από 15 αναχωρήσεις την ημέρα, τα νησιά του Σαρονικού είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου στο hellenicseaways.gr ή στο Seymour App. Hellenic Seaways. Μπήκες. Έφτασες.
4: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
5: Coach.
4: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
5: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
4: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος? Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
6: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
7: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Φρουίζελε. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης. Ασφαλώς.
9: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει:
10: Να είσαι ή να μην είσαι. Ιδού η απορία.
9: Τότε σηκώνεις από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο.
10: Καμία απορία. Αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετείσαι.
9: Ω ναι. Μάη 1521. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά. Και κάπου εκεί ανάμεσα, ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
12: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
13: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
14: Ανακοινησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
15: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
16: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μπα δεν μπορεί. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω.
17: Αριστά, ναι, ναι.
16: Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
18: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις

0: Τέζα. Και ξεχνά τα. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: People have repower.
2: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
4: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
5: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
6: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο από 29 ευρώ.
5: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
6: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
5: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
6: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ. Και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
7: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
8: Γεια σου, γεια σου και χαρά σου και πάλι εδώ είσαι στα καλύτερα. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες και Γιάννης Κατινάκης θα είμαι μαζί σου μέχρι και τις 5. Όμως τώρα έχω αυτό που λαχταράς, αυτό που πραγματικά θέλεις. Τι είναι αυτό? Είναι ένα μοναδικό τριήμερο στην Τίνο για σένα και την παρέα σου. Πού? Στο Αιωλής Τίνος Suite και ακτοπλοϊκά από την αγαπημένη CJets. Τι έχεις να κάνεις? Δεν τα έχεις μάθει πια να τα λέω κάθε μέρα. Θα τα πω, τι να κάνω, πληρώνομαι. Λοιπόν, έχεις να μου στείλεις το Viber μας 6937 949 949. Το αγαπημένο σου νησιώτικο τραγούδι, να βγει στον αέρα, να μας το τραγουδήσεις και να μπεις στην κλήρωση. Πάμε μια σούμα, άλλη μία. 6-9-37-9-49-9-49. Το αγαπημένο σου νησιώτικο, βγαίνεις, μου το τραγουδάς και μπαίνεις στην κλήρωση. Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα.
9: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Ντροπή έσχος και όνειδος έχω να πω εγώ. Γιάννης Κατινάκης στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Μας τραγούδησε ο Θοδωρής ο Φέρης, τραγούδησα λίγο και εγώ. Όμως τώρα είναι η ώρα να τραγουδήσεις εσύ. Γιατί ήρθε η στιγμή να παίξουμε το...
1: Έλα να πάμε στο νησί.
2: Έλα να πάμε στο νησί, έλα να πάμε στο νησί.
0: Έλα! Έλα κι είμαι στο κατάρτι, το νιώθω, το αισθάνομαι, το μελτέμι του Αιγαίου και έχω αγόρι έτοιμο να μου τραγουδήσει για να διεκδικήσει μία θέση για την Τίνο. Αγόρι, όμορφο, είσαι εδώ?
3: Είμαι εδώ, Γιάννη, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, φίλε μου, είστε ο Κώστας?
3: Σωστά, σωστά, είμαι ο Κώστας.
0: Είστε ο Κώστας, μπορούμε να νοικολογούμε?
3: Φυσικά, εννοείται, Γιάννη, εννοείται.
0: Σε ευχαριστώ, Κώστα μου. Είσαι ένας πολύ ωραίος άνδρας από ό,τι βλέπω και στη φωτογραφία σου στο Viber. Πήγα να ρωτήσω πώς σε λένε, πάρα πολύ ωραία. Ντεκαπάς, έχει ποτίσει πραγματικά όλο μου το φιδίσιο κορμί. Και να σου πω, Κώστα μου, από πού με καλείς?
3: Από το Περιστέρι.
0: Τα φιλιά μου στο Περιστέρι ήμασταν εκεί πέρα και το Σάββατο με την Έλλη Κοκκίνου. Ήρθες?
3: Το γνωρίζω, το γνωρίζω.
0: Ήρθες?
3: Ήρθα.
0: Δεν σε είδα.
3: Λίγο μακριά, αλλά ήρθα.
0: Πόσο μακριά ήσουνα? Στο Κοροπή.
3: Όχι.
0: Αλλά σαν να ήσουν εκεί. Μάλιστα. Και να σε ρωτήσω, Κώστα μου, είσαι μόνος και έρημος στη ζωή αυτή, υπάρχει κάποια δέσμευση?
3: Είμαι παντρεμένος.
0: Κατάραστο, αλλά δεν μπορώ, αυτά τα κακά τα μαντάτα. Άρα με κερδίζεις, θα πας με τη γυναίκα, όλα αυτά τα ωραία, εγώ δεν έχω καμιά ελπίδα κτλ. Κτλ, έτσι?
3: Όχι, Γιάννη μου, να έρθεις και εσύ, πολύ ευχαρίστος.
0: Τι θα κάνω, πόσο φανάρι να κρατήσω, φαναρτζής θα γίνω σε λίγο. Λοιπόν, άντε να δούμε τι θα γίνει, τι θα μας τραγουδήσεις, Κώστα μου?
3: Έλα να πάμε σε ένα μέρος όπου μπορείς βοήθεια όμως, γιατί δεν φημίζομαι για τις ικανότητες με τις φωνητικές.
0: Άκουσε να δεις τώρα, Κώστα, που και τα ξαναδεί εδώ πέρα. Τα πράγματα πρέπει να είναι αντικειμενικά, πρέπει να είμαστε αμερόληπτοι, δεν μπορούμε να δίνουμε βοήθεια. Ωραία. Πρέπει να είσαι μόνος σε αυτή την ερμηνεία, σαν ένα Greek Idol.
3: Οχ, αυτό με τρομάζει.
0: Έτσι, με εγώ τρομάζω καμιά φορά, έχω και λίγο κρυφή τεστοστερόνη. Και 3 και 2 και 1 και φύγαμε.
3: Πάντα με κάνεις να πονώ, πάντα να υποφέρω. Κι αν έπαψες να μ' αγαπάς, πες το μου να το ξέρω. Έλα να πάμε σε ένα μέρος, άνθρωπος να μην υπάρχει. Ούτε νέος ούτε γέρος, μόνο να είμαστε μοναχοί.
0: Μπράβο!
3: Απογοητευμένος.
0: Μπράβο, μπράβο!

0: πρώτα απ' όλα συγχαρητήρια για την προσπάθεια, γιατί η προσπάθεια μετράει.
1: Σωστά.
0: Έκανες την αρχή και η αρχή είναι το ίμιση του παντός και επίσης των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν να γυρεύουν, μιας και λέμε παροιμίες. Καλή επιτυχία θα ευχηθώ, Κώστα μου.
1: Ευχαριστώ πολύ, Γιάννη, ευχαριστώ πολύ.
0: Μείνε λίγο στη γραμμή σου να πάρω τα στοιχεία σου, γιατί άμα δεν πάρω τα στοιχεία, πώς θα μπει στην κλήρωση. Και πολλά πολλά φιλάκια. Και εμείς φύγαμε για ένα διαλυματάκι μικρό αφού τραγουδήσαμε. Συνεχίζουμε με πολλούς διαγωνισμούς και άλλα δώρα και άλλα παιχνίδια. Μένεις ρυθμό 949, γιατί μόνο κερδισμένος θα βγεις.
2: Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Ο μεγαλύτερος διαγωνισμός του ελληνικού ραδιοφώνου που μέχρι σήμερα έχει μοιράσει 60.000 ευρώ μετρητά. What? 60.000 ευρώ μετρητά. Ενεργοποίηση, σάρωση σε εξέλιξη.

0: 50 ευρώ. Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα.
1: Κάνω πιάσια.
0: Σε πιάσε.
2: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Πω, πω, πω!
4: Άρε το γιοτόμι! Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87! Μαζί στο λιοπύρι του 2001! Μαζί στα 45 του 23! Άρε το γιοτόμι! Άρε μάχημο το γιοτόμι! Καλό καλοκαίρι, σύντροφε!
5: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
6: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
7: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
8: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
7: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
8: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
9: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
10: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
9: Ποιος μίλησε?
10: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
9: Στον δεύτερο.
10: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
9: Τι?
10: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
9: Μπήκα σωστά?
10: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
11: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
9: Όπου θέλω.
11: Μπες στο κοσμοτέ.gr και ανακάλυψέ το. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
13: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
14: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.
15: Μ'

0: Όσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Προσοχή, στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
2: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
6: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
7: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με τον Γιάννη Κατινάκη.
8: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλησπέρα και πάλι εδώ είμαστε στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και εννοείται, Γιάννης Κατινάκης, κάθε μεσημέρι θα είμαι στην παρέα σου. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε σένα που έχεις βγάλει την τον μπερδεύω κάθε φορά, είναι μπεμπερι. Που ζεσταίνεσαι στην κίνηση, δεν έχει καμία σημασία. Αλλά για σένα έχω τα καλύτερα και αυτή την ώρα. Τα παιχνίδια και οι διαγωνισμοί δεν σταματάνε ποτέ, οπότε μένεις μαζί μας και μόνο κερδισμένος θα βγεις. Ξεκινάω την ώρα με κέφι και τσιφτετέλη, γιατί η Ρία Ελληνίδου είναι εδώ να μας πει. Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνετε. Εντάξει, ναι, ας το πει η Ρία καλύτερα, προτείνω εγώ, έτσι.

0: Hello και πάλι εδώ είμαστε στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Απολαύσαμε Μιχάλη Χατζηγιάννη και τώρα θα απολαύσεις και η Γιάννη Κατινάκη που θα είμαι μαζί σου μέχρι και τις 5. Τα περνάμε συγκλονιστικά, τολμώ να πω, και ναι, θα το πω. Και τώρα, άκου τι σου έχω εγώ. Για να δεις, γιατί ήθος και τι ποιόν ανθρώπου μιλάμε και πόσο ανιδιοτελής είμαι. Γιατί πάλι δώρο θα σου δώσω, βρέα τιμούτσικο, και συγκεκριμένα ακτοπλοϊκά για την Μπάρο, και θα το κάνω και με ηχητικό εφέ, δώσε. Έλα, σου θα αλλάξω. Πάμε λοιπόν να αλλάξεις τον αέρα σου στην Μπάρο. Για την Blue Star Ferries, η αγαπημένη που πολύ την αγαπάμε, σου δίνει τακτοπλοϊκά για Πάρο Τζαμπουίτα με πάρα πολύ αγάπη. Θέλω πάλι το ηχητικό εφέ. Αυτό είναι. Αρκεί να στείλεις τώρα στο Viber μας 6937 949 949 τη λέξη Πάρος και Γιάννη είσαι μοντέλο. Σήμερα είναι αυτό με το, η πρόκληση για εσένα. Πάρος και Γιάννη είσαι μοντέλο. Και πριν φύγουμε σε έλικο κίνου, θέλω άλλη μία στην Πάρο και στην Άξο, παιδιά. Τώρα μου ήρθε, πάμε λίγο.
1: Στην Πάρο και στην Άξο, τον αέρα σου θα αλλάξω. Τον αέρα σου θα αλλάξω.
0: Αυτό είναι.
1: Στην Πάρο και στην Άξο.
0: Ωραία, ήρθε η ώρα να ηρεμήσω λίγο, νομίζω, και να περάσουμε πραγματικά σε έλικο κίνου. Μένεις μαζί μου και μόλις επιστρέψω, πάλι έχω δώρο και παιχνίδι. Είπαμε, για να δεις τι επιλέγεις. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.

0: Επίθεση μας έκανε ο Νίκος ο Μακρόπουλος και πάρα πολύ μας άρεσε, γιατί τον αγαπάμε πάρα πολύ. Όλοι εδώ στο ρυθμό 949, γιατί ούτως ή άλλως ακούμε μόνο επιτυχίες. Και εσύ ακούς και Γιάννη Κατινάκη. Βεβαίως, εγώ με το φιλαράκι σου και θα είμαι εδώ για σένα μέχρι και τις 5 με πολλά δώρα. Παράπονο δεν έχεις, γιατί αν έχεις είσαι αχάριστο παιδάκι. Και τώρα. Κι άλλο δώρο για σένα, το παιχνίδι μας, το γνωστό. Παίρνεις τηλέφωνο αναχείρας, ήρθε αυτή η στιγμή και καλείς στο 210-6835-722. Επαναλαμβάνω για σένα που ήσουν απρόσεκτος. 210-6835-722, με καλείς τώρα, βγαίνεις στον αέρα, παίζουμε και κερδίζεις το δωράκι σου. Όσο εσύ με καλείς, εγώ θέλω να σου πω τώρα, αν μας ακούει κάποιος νέος επιστήμονας έως 30 ετών, και να σου πω κάτι, γιατί να μην μας ακούει, δεν είναι αυτή μια infotainment, έως και ενημερωτική ειδησιογραφία. Γραφική εκπομπή. Βεβαίως υπάρχει ποιότητα. Σίγουρα μας ακούνε πάρα πολλοί νέοι επιστήμονες. Αν είσαι λοιπόν και έχεις και όραμα και φιλοδοξία, τότε έχεις τη δυνατότητα να κάνεις μεταπτυχιακό στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με υποτροφία έως και 50.000 ευρώ από τον όμιλο Actor μέσα από το πρόγραμμα Actor for the Future. Και τώρα για να δω τι γίνεται με τις γραμμές μου, για να ρίξω ένα βλέφαρο. Α, γίνεται χαμούλης. Πάω να σηκώσω λοιπόν τα τηλεφωνήματά μου και επιστρέφω με ακροατή.
1: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
2: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
3: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
4: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
5: Plus, plus, plus.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή?
7: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
8: Plus, plus, plus.
7: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
9: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
10: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση Α3+ στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση Α3+ και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
11: Από 11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, η Adidas φέρνει τη μαγεία του FIFA World Cup 2026 στο Athens Metro Mall. Γνωρίστε την επίσημη μπάλα του Μουντιάλ Adidas 30, ζήστε μοναδικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, παρακολουθήστε live ραδιοφωνικές εκπομπές και ζήστε τη μαγεία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου στο Athens Metro Mall. Με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνετε στην κλήρωση για μοναδικά αθλητικά δώρα Adidas. Athens Metro Mall, για κάθε στιγμή και στο FIFA World Cup 2026.
12: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
13: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
14: Πιάνω.
15: Πιάνω.
14: Βάζω.
15: Βάζω.
14: Στο κεφάλι.
15: Το κεφάλι.
14: Κατεβάζω.
15: Κατεβάζω.
14: Φτιάχνω τα χέρια μου.
15: Φτιάχνω τα χέρια.
14: Και σηκώνω ψηλά.
16: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωίμη παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
17: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
18: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
19: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
20: Ένα, δύο, τρία. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
21: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
22: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-MORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
0: Επέστρεψα, ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Σε καλωσορίζω και πάλι στην πιο ωραία και κεφάτη παρέα του ραδιοφώνου. Και τώρα το γνωρίζεις πάρα πολύ καλά, ήρθε η στιγμή για να παίξουμε, να σε βγάλω στον αέρα και να κερδίσεις το δωράκι σου. Πραγματικά σήμερα σπάσαν τα τηλέφωνα. Ένα μεγάλο φιλί και μια μεγάλη αγκαλιά στέλνω σε όλους. Όμως έχω ένα κορίτσι στη γραμμή που μου είπε κάποια πράγματα που με προβλημάτισαν, κάποιες ηλικίες περίεργες. Δεν λέω άλλα, μας τα πει η ίδια. Γεια σου, φίλη μου.
23: Γεια σου, καλησπέρα.
0: Μου μιλάς στο πληθυντικό?
23: Ναι.
0: Θες να επέλθει παράκρουση? Θες να με πιάσει κρίση? Αυτό θέλεις στην πραγματικότητα? Γιατί? Γιατί θες να με πιάσει κρίση? Είμαι πολύ κοντά στην κρίση ούτως ή άλλως. Πόσο χρονών είσαι?
23: Είμαι 18, μόλις τα έκλεισα.
0: Ζαβάρα κατρανέμιαν. Κάπου εδώ πέρα τελειώνουν όλα. Είσαι 18 χρονών. Τι ηλικίες είναι αυτές? Τι πρόβλημα μπορεί να έχει αυτή η ηλικία, εξήγησέ μου? Πόσο ωραία περνά τα 18 σου χρόνια?
23: Παίρνω τέλεια, μόλις τελειώσω το Πανελλήνιο, θα διαβάζω αποτελέσματα και έχω έναν σχέση, είναι η αλήθεια.
0: Όλα καλά, θα πάνε, καλή επιτυχία με γουρλής. Πώς σε λένε?
23: Ευχαριστώ, Χριστίνα με λένε.
0: Χριστίνα, Χριστινιό μου λοιπόν. Μιας και είσαι 18 χρονών, θα ήθελα έτσι, επειδή με δυσκολεύουν τα μαθηματικά, τα έχεις πιο πρόσφατα εσύ. Του πότε είσαι γεννημένη?
23: Του 2008.
0: Ωραία. Πόσα τρακαρίσματα πιστεύεις γίνανε τώρα στον Κηφισό? Το 2008 γινόντουσαν ακόμα παιδιά και είναι ενήλικες. Και θα ψηφίσεις σε επόμενες εκλογές δηλαδή εσύ?
23: Να πω ένα τελευταίο αριθμό, 10.
0: Τι 10?
23: 10 τα καρίσματα αυτή τη στιγμή.
0: Ω, 10 είναι λίγα, μην το συζητήσει.
23: Λίγα.
0: Λοιπόν, Χριστίνα μου, θα παίξουμε τώρα εμείς. Θα ακούσεις μία τάκα από μία σειρά η οποία γυρίστηκε 58 χρόνια πριν γεννηθείς και πρέπει να μου βρεις συνέχεια. Θα βοηθήσω για να πάρεις το δώρο σου, εντάξει?
23: Εντάξει, ευχαριστώ.
0: Και 3 και 2 και 1 και φύγαμε.
1: Για πότε μαθεύτηκε? Από παντού παίρνω για φιές.
2: Σ' αγαπάει κι όλος ο κόσμος, Κορίνα. Ήταν όμως ξαφνικό, ρε παιδί μου. Πότε σου κάνε πρόταση γάμου?
1: Κοίτα, η πρόταση δεν μου την έχει κάνει ακριβώς, γιατί του παριστάνεται δύσκολη. Είναι δηλαδή θέμα χρόνου.
0: Είναι δηλαδή θέμα χρόνου. Έχεις ιδέα ποια σειρά είναι αυτή?
23: Όχι.
0: Τα εγκλήματα δεν σου λένε κάτι εσένα, ναι?
23: Όχι, όχι.
0: Depression. Ωραία. Λοιπόν, θα σου δώσω εγώ 2 επιλογές και πες μου μία από τις 2.
23: Τέλεια.
0: Βεβαίως τα κουφέτα εγώ τα παρήγγυλα ή βεβαίως το νηφικό εγώ το παρήγγυλα?
23: Έχω χρόνο λίγο να σκεφτώ, ένα δευτερόλεπτο.
0: Ένα έχεις βεβαίως. Πέρασε όμως.
23: Το δεύτερο.
0: Το νηφικό?
23: Ναι.
0: Είσαι ωραία και μετράς, φίλη Χριστίνα. Μπράβο και συγχαρητήρια. Λοιπόν, εγώ τώρα θα σε στείλω με την παρέα σου, μιας και είναι καλοκαίρι. Δεν θέλετε να πάτε έτσι μια πισίνα, μια νεροτσουλήθρα, να περάσετε ωραία, να πιείτε τους καφέδες σας, να σε στείλω water fun, water park, να περάσεις συγκλονιστικά. Είναι 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας, πας πανεύκολα και να περάσεις τώρα και για μένα εσύ στα νιάτα. Είμαι γουρλής, έχω ήδη πάρει τα στοιχεία σου να ξέρεις. Θα σου στείλουν μήνυμα, είσαι πανέτοιμη και πολλά πολλά φιλάκια.
23: Έγινε, σας ευχαριστώ, γεια σας.
0: Γεια σου, πάλι στον πληθυντικό μου μίλησε, δεν είμαι καλά. Νίκος Οικονομόπουλος, με λίγα λόγια και μένεις μαζί μου. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες, δώσε Νίκο.

0: αυτό το ντουέτο, το ωραίο, το υπέροχο από Ελένη Φουρέρα και Χρήστο Μάστορα, πάντα εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και Γιάννη Κατινάκη, για μία ωρίτσα ακόμα, εδώ θα είμαι για σένα, ό,τι και αν χρειαστείς, ό,τι και αν θέλεις. Τα φιλιά μου να στείλω στον Κωνσταντίνο που μου έχει στείλει μήνυμα στο Viber μας και μου λέει ότι με ακούνε και επιστήμον και οι δήμων. Το επιστήμον το καταλαβαίνω. Οι δήμων σε τι είσαι, Κωνσταντίνο, με εξήγησέ μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ, μήπως μου φανείς κάπου χρήσιμος. Θέλω και άλλα μηνύματάκια, είπαμε, υπενθυμίζω 6937 949 949. Σου δίνω χρόνο, περνάω σε διαλυματάκι. Τόσο δούλικο θα είναι, θα κάνεις τις υπομονές σου και σε λίγο πάλι στα αυτάκια σου.
1: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
2: Τι έχουμε?
1: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
3: κόκκιπε,
1: κομπάνιο, team colleague,
4: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
1: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
6: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλει? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός. Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο. Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
5: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
7: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα, τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ. Και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
8: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
9: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
10: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
8: άλλαξέ το.
10: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
11: Ετοιμαστείτε για κάτι τόσο συγκλονιστικό που δεν θα το πιστεύετε.
12: Λάμπη!
11: Στις 18 Ιουνίου.
13: Γεια σου, είμαι το Λίλιπαντ.
14: Όχι, το παιχνίδι τέλειωσε!
11: Οι καιροί μπορεί να αλλάζουν.
15: Δεν ακούς καν τι σου λέω.
16: Εγώ πάντα ακούω. Και άκου εδώ, εγώ και τα παιχνίδια όλο το καλοκαίρι προσπαθούμε να κάνουμε την πόνη.
11: Αλλά οι φίλοι είναι παντοτινοί.
17: Χαρά στο πόντσο.
11: Toy Story 5, 18 Ιουνίου στους κινηματογράφους από τη Feel Good.
18: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
19: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο τη Jets.
18: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, σαπ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
19: Για πότε είναι αυτά?
18: Για σήμερα.
19: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
11: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
20: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
19: Φτάσαμε.
18: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
11: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
21: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
22: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
23: Το τάγκο?
22: Θα σας ειδοποιήσουμε.
23: Περίμενε, περίμενε!
22: Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
24: Φτιάξε βαλίτσες!
21: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
3: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
21: Πολτρόνα Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
13: Πολτρόνα Σοφά, solo divani
15: di qualità.
17: Να δω.

Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου, σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, δίζελ, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.

0: σε 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλησπέρα σα και πάλι εδώ είσαι που περνάς εξαιρετικά, εδώ που ακούς μόνο επιτυχίες, εδώ που παίρνεις πάρα πολλά δώρα, εδώ που υπάρχουν πάρα πολλοί διαγωνισμοί. Ένα είναι αυτό το μέρος λοιπόν, ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες, η όαση στο μεσημέρι σου, η όαση στην κίνηση, εδώ που ανεβαίνει το κέφι και γίνεται τσακίρ και Γιάννης Κατινάκης πίσω από το μικρόφωνο για να σου κρατώ σύντροφια. Έχουμε μία ωρίτσα ακόμα να κάνουμε παρέα μέχρι και τις 5, τεταρτούλα σήμερα, μεσοβδόμαδα, ζέστη αδιανόητη, ξαναλέω πάρα πολύ κίνηση. Έκανα γύρω στα 6,5 χρόνια από νέα σμπίρνη στο Μαρούσι. Αλλά να σου πω κάτι, δεν έχει καμία σημασία, διότι έρχεται η Κατερίνα. Η Κατερίνα Ηλιόλιου με λογαριασμό. Δυνάμωσε την ένταση και σε λίγο Γιάννης Κατινάκης πάλι μαζί σου.

Πήρε τον άνεμο η Αναβύση, πήρε το Αιγαίο, το Ιόνιο, τη Μαύρη Θάλασσα, μας πήρε τα μυαλά γιατί είναι μία και μοναδική. Και την ακούς εδώ, στο ρυθμό 949, που θα ακούσεις ούτως ή άλλως μόνο επιτυχίες. Και μέχρι και τις 5 την υπέροχη και γάργαρη φωνούλα του Γιάννη Κατινάκη στα αυτάκια σου να σε συντροφεύει τώρα που είσαι στην κίνηση. Κάπου έχεις τα νεύρα σου, σε κατάλαβα εγώ, σε κατάλαβα σμπαράλια είναι σήμερα τα νεύρα. Είναι και μεσοβδόματα, δεν λέει να έρθει Παρασκευή. Είναι καλοκαίρι, λες που πάω στη δουλειά μου, μια ματέωση, σε καταλαβαίνω. Ωστόσο, επειδή σε καταλαβαίνω, έχω έμπρακτες λύσεις για να είσαι χαρούμενος. Θες να πας ένα στελιορόκο? Ερωτώ και απαντώ γιατί σίγουρα θες να πας. Βεβαίως, γιατί στον έχω Δευτέρα 22 Ιουνίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά και θα είσαι εκεί με διπλές προσκλήσεις αν στείλεις το Viber μας 6937 949 949. Ρόκος, έτσι, τόσο απλά, τόσο εύκολα. Ρόκος στο 6937 949 949. Και τώρα, Παντελής Παντελίδης, έτσι, αγαπημένος υπέροχος, δυνάμωσε την ένταση και σε λίγο πάλι μαζί σου.

0: δρόμο του ο καθένα. Το δρόμο του μα τραγούδησε η Νατάσα Θοδωρίδου εδώ στο ρυθμό 949. Εδώ που θα ακούσει μόνο επιτυχίε και Γιάννη Κατινάκη. Και μια και είπα δρόμο, άκου τώρα να δει τι πασαδόρο εξαιρετικό είμαι. Δεν πρέπει να σου μιλήσω και για τη δρόμο rent car στην Τίνο. Γιατί αν κερδίσει την ταξιδάρα το τρίμερο στην Τίνο, από πού θα νοικιάσει αμάξι? Από το δρόμο rent car φυσικά, που είναι μια οικογενειακή επιχείρηση με πολυετή παρουσία στην Τίνο και μετακίνηση συγκλονιστική και πάρα πολύ άνετη. Τα λέω εγώ να τα έχεις να τα θυμάσεις σε περίπτωση που κερδίσεις, και αφού ενημέρωσα, έχει έρθει ο Αλέξης Μαρκάζος στο στούντιο που είναι ένας βλαμμένος άνθρωπος, και περνάω σε διαλυματάκι και σε λίγο πάλι μαζί σου. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
1: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο BMW Pavla Σφακιανάκης.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
2: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mor.com και στο 211-1365.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
4: Coach.
3: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
4: Το δεξί του back. Δεν μπορεί.
3: Coach, σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος? Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
4: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
5: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία. Ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
7: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
8: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
9: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
10: Τρουφαλντίνο!
9: Τρουφαλντίνο και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια mor.com.
11: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
12: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
13: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
14: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
15: Τρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγία αγάπης. Στρακαστρούκες, περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com.
16: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
17: Αμέ.
18: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
17: Αμέ.
18: Θα έρθει από μένα.
17: Αμέ.
18: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
17: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
19: Τρεις Εργενίδες.
20: Άχρηστη.
21: Ένα μωρό.
20: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
21: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
19: και όλα ανατρέπονται
22: από το πουθενά.
21: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
22: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
19: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
22: Όμως μετά από μία.
21: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
19: Ένα μωρό για τρεις.
23: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
19: Διονύσης Ατζαράκης.
21: Ζήσης Ρούμπος.
22: Χάρης Χιώτης.
21: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
23: Και η Ελένη Καρακάς.
19: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
21: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
24: Με την υποστήριξη του ρυθμού 949.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Καλησπέρα και πάλι. Καλησπέρα. Μου βγήκε μια βλαχιά, ρε παιδί μου, κάτι είσαι που. Καλησπέρα, τα καλώς ήρθατε στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης για λίγο μαζί σου ακόμα μέχρι και τις 5. Θα τα περάσουμε εξαιρετικά. Περιμένω τα μηνύματά σου στο 6937 949 949, το Viber μας. Τα λάνια μας είναι ήδη εδώ, έτοιμα για όλα, προετοιμάζονται. Και εγώ πριν φύγω, σε πάω σε Σταβέτο και Ευαγγελία. Γλυκό μεθύσι, γιατί το μεθύσι θα φιλοσοφήσω. Πάντα γλυκό είναι, έτσι. Πάμε λίγο.

0: τα βράδια. Ο απαντής, έλα, εδώ είσαι. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και η Γιάννης Κατινάκης που περάσαμε μαζί τρεις ωρίτσες. Και τώρα ήρθε η σκληρή ώρα του αποχωρισμού. Ήρθε η ώρα να σε αφήσω στα λάνια μας που είναι εδώ έτοιμα για εσένα. Αλέξη Μαρκάζο και Αναζιρδέλη. Αναζιρδέλη και Αλέξη Μαρκάζο μέχρι και τις 8. Είσαι έτοιμη, Ανά? Δώσ' το.
1: Πόσο αλάνι είσαι? Στα αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη. Καθημερινά 5 με 8 απαντά σε 3 ερωτήσεις για ταξίδια στην Ευρώπη. Και το ρόστινγκ πάει σύννεφο. Οι απαντήσεις σου μπαίνουν στο μικροσκόπιο. Το αλανό

0: για 2 στο Λονδίνο με την ποιότητα και σιγουριά του Versus Travel, του νούμερο 1 ταξιδιωτικού οργανισμού στην Ελλάδα. Τα Αλάνια. Καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949. Πόσο Αλάνι είσαι. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
2: Πάμε Cherry Park.
1: Ναι!
2: Στις 20 και 21 Ιουνίου, το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
1: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
2: Cherry Park, the place of happiness.
3: People have repower.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι κολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας, Ιζομάτ.
7: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
8: Αμέ!
7: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
8: Αμέ!
7: Θα έρθεις από μένα.
8: Αμέ!
7: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
8: Αμέ! Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
9: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
10: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
9: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
10: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
9: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
11: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flexcar.
12: Ψάχνεις τον τέλειο ύπνο ή το ιδανικό έπιπλο για το χώρο σου? Στο έπιπλα Gant στο Μαρούσι θα βρεις άνετο πάρκινγκ, 800 τετραγωνικά σε 4 ορόφους και μάθους επιλογές. Και μια τεράστια ποικιλία σε στρωμάτα και κρεβάτια που θα αλλάξουν τον ύπνο σου. Θέλεις κάτι μοναδικό? Δημιούργησέ το όπως το φαντάζεσαι. Με customized λύσεις στα μέτρα σου. Και τώρα μείνα στο ύπνο. Ανακάλυψε προσφορές που δεν χάνονται. Έπιπλα Gant, Λεωφόρος και Φυσίας 129 Μαρούση. Κλείσε ραντεβού σήμερα 210-6038-441. Έπιπλα Gant, κοιμήσου όπως σου αξίζει.
13: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
14: Online.
13: Ναι.
14: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
13: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
14: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
13: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
15: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
17: Έως το Σάββατο, βόλιο κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Μπίο και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός. Να δω.

0: ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό. Με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο. Με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ. Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
1: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μα δεν μπορεί. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
2: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
3: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
4: Ρυθμός 949.

0: Καλώ τα ταλάνια, καλώ ήρθατε σήμερα Τετάρτη 17 του Ιούνιου. Είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακού μόνο επιτυχίε και καθημερινά. Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζιρδέλη, μέχρι και τι 8.
1: Τα καλύτερα λάνια με τα καλύτερα μηνύματα, τα δικά σα φυσικά βερτερελόπεδα. Ακόμη ένα προσαρμοστό στη μουσική σούπερ μάρκετ που μα βάλανε εν ώψη καλοκαιριού. Viber, παιδιά, εκεί τα θέλουμε όλα. 6937-949-949, όπω και αν ακούστε και αυτό. Και μην ξεχνάτε, sounds.gr κάτω ρυθμό 949. Φυσικά για να μα ακούτε και online.
0: Και μια και λε για σούπερ μάρκετ, ένα από τα θέματα τα οποία θα δείξουμε είναι και το σούπερ μάρκετ. Έλεγχος τιμών με λίγα κλικ. Πόσο κάνει, οργανώνει η λίστα για τα ψώνια στο σούπερ μάρκετ σου.
1: Και σύμφωνα με έρευνα πάλι, μια επιστημονικότητα ακόμη έρευνα για τη συλλογή μας, οι άνθρωποι με μπλε μάτια είναι πιο πιθανό να πίνουν πολύ και να γίνουν χάλια μαύρα.
0: Ας το καλό.
1: Κι όμως, μη σε παραπλάνουν τα μάτια, βοηθάνε και στα αλκοτέστ.
0: Λοιπόν, εγώ θα σου μιλήσω για το απόλυτο ποδοσφαιρικό όνειρο που ζουν δύο άντρες στις ΗΠΑ και θα σου έρθει σε λίγο.
1: Το απόλυτο ποδοσφαιρικό όνειρο που ζούμε εμείς όλοι λέγεται Λιονέλ Μέση, παιδιά, ο καλύτερος όλων των εποχών.
0: Τι κάνει αυτός.
1: Πάρτι, τι εννοείς. Έχει φτάσει 39 χρόνια και χθες έκανε χατρίκ και του κόψαν και ένα τέταρτο. Για να μην βγει από τώρα πρώτο σκόρερ στην ιστορία του Μουντιάλ.
0: Τι έκανε χθες.
1: Χατρίκ, τρία γκολ σημαίνει το χατρίκ.
0: Α, δεν το ήξερα. Χατρίκ.
1: Ορίστε.
0: Έβαλε ένα αγώνα τρία γκολ μόνο.
1: Παίζει
0: μόνο του ή είναι και άλλοι μέσα.
1: Τι σημασία έχει. για το Μέση μιλάμε. Και άλλοι μέσα μόνο του φαίνεται.
0: Λοιπόν, παιδιά, για να μην πιαστεί και η δικιά σας η Μέση, θέλω να σηκωθείτε.
1: Όπως είστε.
0: Και να προετοιμαστείτε. Γιατί έχουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα. Φανταστική εκπομπή.
1: Φανταστική διαγωνισμή.
0: Ένα και ένα τα δώρα, αναγιά σου και κυρίω επιτυχίε. Προσδεθείτε, απογειωνόμαστε, ξεκινάμε με Ρία Ελληνίδου και εξηγήστε μου. Καμιά επιτυχία δεν είναι σίγουρη, εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ.

0: Γιώργος Μαζονάκης, λοιπόν, και ώρες μικρές. Το ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες και ήρθε η ώρα για τον Μπαμ και Κράχτο.
1: Ώρες πικρές έρχονται. Πρώτο πιλό.
2: Μπαμ και Κράχτο.
1: Τι έγινε, κοράξι μου?
0: Σφάζονται από το πρωί.
1: Ποιοι?
0: Για τα πάνελ, για τις ομάδες. Όχι εγώ εδώ, όχι εγώ εκεί. Όχι μία ζώνη είναι αυτή, η άλλη ζώνη είναι η άλλη.
1: Για κάποιους που υποτιμάτε τη δουλειά του πανελίστα, ξέρετε πόσο δύσκολο είναι όταν τελειώνει σεζόν από Μάρτη και μετά τη μισή μέρα να γλύφεις και την άλλη μισή να θάβεις?
0: Έχεις ένα δίκιο.
1: Ή
0: να θεωρείς δεδομένο ότι θα μείνεις και να σ' αδειάζουν και να μην μένεις
1: στον τόπο. Δεν καταλαβαίνω τι περνάνε αυτοί οι άνθρωποι. Κανείς δεν θα ήθελε να είναι στη θέση τους, στην ψυχή τους. Εσύ με ροκαματιάρι που ξέρεις από τις 6 ώρα το πρωί και σκάβεις εκεί πέρα στην οικοδομή 12 ώρα κάτω από το λιοπύρι. Τυχερός είσαι. Σκέψου να σου πανελίστα. Αυτό θα λένε οι γονείς τα παιδιά. Πώς λέγανε παλιά κάτι παιδιά δεν έχουν να φάνε που μου λέγανε μάλλον που έλεγαν να του πάμε τις μπάμιες που είχε μαγειρέψει. Δεν σκέψου να σου πανελίστα. Υπάρχουν πάντα και χειρότερα.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Μαρτύριο. Οπότε εμείς, σαν εκπομπή, οφείλουμε να δώσουμε τη στήριξή μας, να εκφράσουμε δημόσια τη στήριξή μας σε
0: όλους. Κάπου συγκεκριμένο.
1: Είναι τόσα πολλά τα γλυφτρόνια που δεν μου έρχεται κάποιο, ρε παιδί μου. Είναι τόσοι πολλοί που δεν θέλω να το πω, μην του γλύψω. Όχι τίποτα άλλο, γιατί έχουν συνηθίσει να γλύφουν αυτοί για να του γλύφουν.
0: Παναγία μου.
1: Είναι καλή και ομοιοπαθητική, αλλά με ένα όριο. Οι άνθρωποι περνάνε δύσκολες ώρες.
0: Τώρα θα αλλάξουν τα δεδομένα τη νέα χρονιά να δει τι θα γίνει. Οπό, οι μισοί θα είναι εξαφανισμένοι.
1: Και άλλοι μισοί στο Δαφνί.
0: Σίγουρα.

0: Ελένη Φουρέιρα και Αλληλούια. Εδώ το πρώτο ακούσαμε αποκλειστικά. Εδώ συνεχίζουμε και το απολαμβάνουμε. Αλάνια, μαζευτείτε, ενωθείτε.
1: Καλώς τους, δώσαν το παρόν οι Avengers.
0: Βέβαια. Η Γεωργία λέει καλησπέρα, Άννα και Αλέξη. Καλή Τετάρτη, καλό απόγευμα. Που εννοείται ότι θα είναι καλό το απόγευμα, που θα ακούμε καλά ρυθμό και εσά.
1: Ναι. Μαζί με το ρυθμό. Βασιλικό, μπορείτε και γλάστα. Μαζί με το ρυθμό ακούνε και εμά.
0: Μαρία Μαράκη στέλνει την καλησπέρα. Θέλω να κερδίσω πρόσκληση για ρόκο, λέει εδώ πέρα, μάλλον η Ελένη. Μάλλον. Παιδιά, soundest.gr, αυτό ο ρυθμό 949 θα με αυτά τα πάντα. Ο Κωνσταντίνος, ο Θεός μας φώτισε και δεν γίναμε αθλητές, άστα.
1: Μακριά, παιδάκι μου. Κοίτα, όλοι οι αθλητές θα γινόμασταν αν δεν είχαμε εκείνον τραυματισμό στην κοιλιακή χώρα.
0: Αυτό.
1: Εκείνη τη ρήξη και αστών.
0: Το βασικό.
1: Όλοι θα παίζαμε Bundesliga αυτή τη στιγμή, δεν είχαμε ρήξη και αστών. Όποιον και ρωτήσει. Όποιον τα ρήφα και να πάρει, όλοι για Bundesliga πηγαίνανε.
0: Εδώ λέμε, είμαστε παιδιά, γεια σου, βρε Κωνσταντίνε μου και πάλι. Και ο Γιάννης λέει, παιδιά, θα ήθελα να παίξετε για σένα.

0: Να το σταβέντο. Θα έρθει, θα έρθει και
1: αυτό. Και αυτό. Για σένα και μόνο.
0: Για σας και μόνο. Έχουμε υπέροχο διαγωνισμό, παιδιά.
1: Έχουμε.
0: Μιλάμε για το νησί. Θα μας στείλετε στο μήνυμα, μάλλον μήνυμα στο Viber.
1: Στο Viber,
0: το αγαπημένο σας νησιώτικο τραγούδι. Εμείς θα σας καλέσουμε πίσω. Θα μας τραγουδήσετε το νησιώτικο και μπαίνετε στην κλήρωση που θα γίνει την Παρασκευή, την ερχόμενη, στις 26 του μήνα. Στο Πάμε Πρωινό με Μπέτη Μαγκύρα, Βασίλη Φουρτούνη και Αθηνά Φαλίδου. Και κερδίζεις υπερδωράρα. Θα το δείτε μετά και αναλυτικά.
1: Το ήξερες, Άννα, ότι βάσει έρευνα στα γυναικεία οπίσθια μπορεί να βελτιώσουν την ψυχική υγεία των αντρών και να μειώσουν το άγχος?
0: Όχι, γιατί άκουσα σήμερα για το λογοκέφαλο ότι κυνηγάει άκρα οπίσθια και γεννητικά όργανα αντρός και αγχώθηκα.
1: Γεννητικά όργανα αντρών, γιατί όχι γυναικών? Τι σεξιστής που είναι ο λογοκέφαλος?
0: Γιατί σε εσάς προεξέχουν, σε εμάς όχι.
1: Α, ναι, οπότε ο λογοκέφαλος τρέφεται μόνο με πεοκέφαλο. Αυτό είναι το συμπέρασμα. Πώς ξεκινήσαμε από την έρευνα για τους κόλλους? Ένα κόλλο δεν πιάνει ο λογοκέφαλος. Περισσότεροι για εμάς, ακόμη καλύτερα. Αλλά θα ήταν τέτοιο.
0: Μη σου τύχει σήμερα. Άκουσα ένα έκανε 45 γράμματα.
1: Να μειώσω το άγχος μου. Πού?
0: Α, θα φύγεις τέτοιο. Στο πόδι.
1: Πιο απ' όλα.
0: Δεν ξέρω, σταμάτα.
1: Ωραία, εντάξει, σταματάω. Οπότε κόμμενα τα μπάνια, παιδιά, ακόμη δεν ξεκινήσαμε.
0: Πάμε για να πανηγυριώσουμε.
1: Μπράβο, έστω, ας πνίξουμε τον πόνο μας λοιπόν στο αυθεντικό.
0: Τι λέξη και αυτή, εγώ την έφτιαξα τώρα.
1: Να πανηγυριώσουμε, άρα μου για να ισιώσουμε. Αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι, παιδιά, επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού την 3η 21 Ιουλίου με τη βοήθεια του Αντένα που μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσική χορού και γεφιού με Νίκο Ζωηδάκη, Γογό Τσαμπά, Στέλλα Κοντοπούλου και παρουσιαστή το Θάνο Κιούση.
0: Όλε!
1: Είσοδος ελεύθερη για όλους με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.
0: Να φύγω σε επιτυχίες.
1: Φύγε όπως είσαι.
0: Νίκος Κονομόπουλος έρχεται τώρα, φεύγω εγώ.

με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη στο ρυθμό 949.

0: Νίκος Βέρτης λοιπόν και Απόστολη μας. Το ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και τολμάμε να σου πούμε τα πιο δυνατά πράγματα που πρέπει να γνωρίζεις.
1: Όπως ότι η εμπειρία για αξιοπιστία της Avi συναντάτε τη χρονογνωσία του Scrooge στο cardom.gr, την πλατφόρμα για online αγορές μεταχειρισμένου αυτοκινήτου. Όλα τα αυτοκίνητα, παιδιά, έχουν πλήρες ιστορικό συντήρησης, ελέγχονται επίσης από πιστοποιημένους μηχανικούς και φυσικά συνοδεύονται από 12 μήνες εγγύηση. Και μόνο από 15 Ιουνίου, προχθές μανιμάνι, έως και 22 Ιουνίου, 4 μερούς μίλανε 5, έχει έως και 10% έκπτωση σε όλα τα αυτοκίνητα.
0: Θες να μου δώσεις ενδεικτικά κανένα, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, ένα Audi. Α, BMW, πόσο.
1: Το καλύτερο σε πάω τώρα. BMW, μόνο ρε. Η σκυλιά του πολέμου. Βασικά, κοίτα.
0: Τα Toyota είναι πολύ σκυλιά του πολέμου.
1: Τα Toyota είναι μεγάλα σκυλιά του πολέμου.
0: Δεν μου λες τι μου λες.
1: 2000 ήταν το Toyota.
0: Άντε.
1: Τίποτα και σου μένει για 20 χρόνια.
0: Άντε.
1: Να ξεχάσω εγώ το δικό μου που ανακάτευα φασολάδα από ένα σημείο και μετά με το συμπλέκτη. Audi, έχει Mercedes, έχει Volvo, έχει Land Rover. Δεν λέω τα υπόλοιπα, πάντα θα δείτε.
0: Λοιπόν, παιδιά, θα πάμε σε ένα γρήγορο break, θα επανέλθουμε και βγαίνει το αλανόμετρο. Οπότε καταλαβαίνει τι γίνεται εδώ πέρα. Εξαήμερο ταξίδι για 2 άτομα στο Λονδίνο από Versus Travel για την περίοδο 14 με 19 Αυγούστου, παρακαλώ. Το πακέτο περιλαμβάνει αεροπορικά, διαμονή σε τετράστερο ξενοδοχείο με πρωινό και όλες τις μεταφορές και τις ξεναγήσεις μέχρι κρουαζιέρα στον Τάμεση.
1: Αυτό για εσάς που θα πάρετε, δεν θα πάρετε.
0: Θα πάρετε.
1: Όπως είστε, θα πάρετε για να πάρετε συμμετοχή. Στο 210-68-35-722. Ο πρώτος ή πρώτη που θα πάρει στο 210-68-35-722 παίζει μαζί μας, απαντάει τρεις ερωτήσεις για την Αγγλία και όσο καλύτερες απαντήσεις και όσο πιο ψηλό το σκορ του αλανόμετρου, τόσο περισσότερες πιθανότητες να κερδίσει συμμετοχή για να βρεθεί αυτός ή αυτή εκεί πέρα.
0: Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή, παιδιά. 2 μέρες μείνανε. Για πάμε.
1: Εξαήμερο με όλα πληρωμένα. Χρειάζεται να πω κάτι άλλο. 210-68-35-722.
2: Αχ, καλοκαιράκι. Το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε. Πέτυχε. Στρώμα, κάλυμα, μαξιλάρια, κρεβάτι. Επειδή τα θέλεις όλα Linea Strom, all inclusive στη Linea Strom. Μοναδικά πακέτα που περιλαμβάνουν όλα όσα χρειάζεστε για μια ολοκληρωμένη εμπειρία ύπνου με έκπτωση έως 40%. Linea Strom all inclusive. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
3: Το νερό ρέει, το αίμα ρέει. Το νερό το πίνεις, το αίμα το δίνεις. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, η ροή μας.
4: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Θες σίδερο. Θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς στη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
6: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
7: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
8: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο -3. Ανεβαίνει στο κατάστημα
9: Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
10: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
11: Ετοιμαστείτε για κάτι τόσο συγκλονιστικό που δεν θα το πιστεύετε.
12: Λάμπη! Wow.
11: Στις 18 Ιουνίου.
13: Γεια σου, είμαι το Lilypad.
14: Όχι, το παιχνίδι τέλειωσε!
11: Οι καιροί μπορεί να αλλάζουν.
15: Δεν ακούς καν τι σου λέω.
16: Εγώ πάντα ακούω. Oh. Κι άκου εδώ, εγώ και τα παιχνίδια όλο το καλοκαίρι προσπαθούμε να κάνουμε την πόνη.
11: Αλλά οι φίλοι είναι παντοτινοί.
17: Χαρά στο πόντσο.
11: Το Ιστορή 5, 18 Ιουνίου στους κινηματογράφους από τη Φίλγκου.
18: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης, παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
19: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
20: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση γήπεδο ΤΑΕΚ Βοτό. 17 Ιουνίου τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ δίνουν το σήμα για την έναρξη του καλοκαιριού με εκρηκτικά acts και το μοναδικό VMA Vibe. Ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη. 17 Ιουνίου στο Θέατρο Κήπου. Ο Κωστής Μαραβέγιας έρχεται να μας ταξιδέψει με μια μοναδική βραδιά στην καρδιά της πόλης. Και τα φώτα στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 20 Ιουνίου η αναβίωση της Μύδιας του Κερουμπίνη από την Εθνική Λυρική Σκηνή έρχεται στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου 65 χρόνια μετά τη θρυλική παραγωγή με τη Μαρία Κάλλας. 21 και 22 Ιουνίου φινάλε γεμάτο ενέργεια και χορό στην Πειραιός 260 με τον Νότ του Αλέξανδρου Βαρδαξόγλου. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
21: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
22: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
21: Ποιος μίλησε?
22: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
21: Στον δεύτερο.
22: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
21: Τι?
22: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
21: Μπήκα σωστά?
22: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
23: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
21: Όπου θέλω.
23: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
24: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Με τεχνολογία Aroma Seal που κλειδώνει την αυθεντική φρεσκάδα στις σύνες για ασύγκριτη διάρκεια. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του Roll. Με την τεχνογνωσία της Rolco. 75 χρόνια δίπλα στην ελληνική οικογένεια.
25: Με το massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο massoutis.gr.
26: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
27: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
26: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
27: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
26: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
27: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
26: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
27: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
28: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
29: Η προσφορά στο Modivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Modivo.
30: Τα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη στο ρυθμό 949.
0: Επιστρέψαμε, Αλάνια μου, εδώ είμαστε. Λίγα λεπτά πριν το ρολόι δείξει 6, διανύουμε την πρώτη ώρα. Τετάρτη 17 του Ιούνιου, είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες και Ίγκη καινή ώρα για να παίξουμε. Πόσο Αλάνι είσαι.
1: Για να δούμε ποιος θα κερδίσει εξαήμερο για δύο με όλα πληρωμένα στο μαγευτικό Λονδινάκι. Φυσικά, μια προσφορά φυσικά του Versus Travel. Περίοδος 14 με 19 Αυγούστου.
0: Όλα τα έχει, όλα, γιατί Versus Travel ξέρει μόνο το διαβατήριό σου. Πρέπει να το έχεις εσύ. Ένα ταξίδι γεμάτο εικόνες, εμπειρίες και καλοκαιρινές στιγμές σε μία από τις πιο ζωντανές πρωτεύουσες της Ευρώπης, με την ποιότητα και την ασφάλεια που προσφέρει ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, Versus Travel.
1: Το πακέτο περιλαμβάνει αεροπορικά, διαμονή σε τετράστερο ξενοδοχείο με πρωινό και φυσικά όλες τις μεταφορές και τις ξεναγήσεις μέχρι και κρουαζιέρα στον ίδιο τον Τάμεση για να ζήσετε το απόλυτο λονδρέζικο vibe.
0: Έτοιμος.
1: Ετοιμότατος.
0: Να περάσει το Αλάνι.
1: Να περάσει.
2: Πόσο Αλάνι είσαι.
0: Ποιος είναι στη γραμμή.
3: Γεια σας, τι κάνετε.
0: Είμαστε καλά, εσύ.
1: Φορτσάτος μπήκε.
3: Πολύ καλά.
1: Τι λέει, φίλε, πώς πας, από τηλεφωνείς και πώς σε λένε, για αρχή.
3: Από Αθήνα, ναι. Χάρης Μητυλινός.
0: Γεια σου, Χάρη.
1: Γεια σου, Χάρη Μητυλινιέ. Λοιπόν, είσαι έτοιμος να παίξεις, να διαγωνιστείς και να κερδίσεις.
3: Βεβαίως, γιατί όχι.
1: Καλά, και να μην ήσουν, θα έπαιζες.
0: Λοιπόν, θα παίξουμε. Η συμμετοχή σου θα είναι ενεργή, αν είσαι πολύ ok, Αλάνη. Και η κλήρωση θα γίνει τώρα την Παρασκευή 19 του μήνα.
1: Μπράβο,
0: θα ενημερωθείτε και σύντομα. Λοιπόν, πάμε.
1: Φύγαμε.
3: Πάμε.
1: Λοιπόν, τρία πράγματα. Πότε χτίστηκε τον άκτορα του Buckingham.
3: Πάμε στο επόμενο.
1: Δεν έχει. Έχασες.
0: Πες την άδικα.
1: Πάμε, πάμε στον επόμενο. Ποιον αιώνα, πες μου έναν
3: αιώνα.
1: Ωραία.
3: Να πείτε μου.
1: Είναι ανάμεσα από 19ο και
3: 17ο.
0: 19ο. Αφού σου λέει 17ο,
1: 18ο. Διώξτον, έλα. Θα πάω τσουκαλά, άντε, για δεν μπορώ άλλο. Δεν μπορώ άλλο πια. Κάθε φορά κεφαλική πέντζα μην πάτων. Λοιπόν, επόμενο. Τι να του πεις τώρα μετά από αυτό, μόνο προς τα κάτω πάει. Πώς ήταν το μικρό της Ελισάβετ.
3: Ελισάβετ, τι το
1: μπράβο,
3: μικρό.
1: Μπράβο, μπράβο. Μπλόφαρα, πέρασες.
0: Τι
1: του λέω, το αυτονόητο. Και τρίτο, πώς λένε τον άντρα, ναι, τον άντρα της Βικτόρια Μπέκαμ.
3: David.
1: Μπράβο!
0: Εντάξει.
1: Πολύ σωστό. Καλά, εντάξει. Α, έχεις πάρει φόρα τώρα,
2: 70% αλλά.
1: Πότε χτίστηκε το Big Ben.
3: Το Big Ben.
1: Το Big Ben.
3: Α, καλά. Βοήθεια κοινού.
2: 70% αλάνι.
1: 70% αλάνι, γεια σας.
3: Να πάρω το τηλέφωνο.
1: Ποιον θα πάρεις. Το αρχιτέκτονα.
3: Τα παιδιά μου, ξέρω εγώ.
0: Λοιπόν, Χάρη, πόσα έχεις.
3: Δύο.
0: Να είναι καλότυχα, να είναι καλότυχα. Λοιπόν,
3: ευχαριστώ,
0: να καλή επιτυχία, Χάρη, την Παρασκευή 19 του μήνα. Θα μάθουμε ποιος από όλους εσάς που έχετε πάρει συμμετοχή θα ταξιδέψετε στο Λονδίνο με Versus Travel. Καλή συνέχεια.
3: Ευχαριστώ.
0: Θα σου έρθει μήνυμα
3: πολύ,
0: από το ρυθμό.
1: Καλή συνέχεια, γεια σου.
3: Ευχαριστώ, Χάρη, είστε εξαιρετική.
0: Να σε καλά, Χάρη.
1: Χάρη, γεια σου.
0: Γεια σου.
1: Καλά ήταν δική μα.
0: Σταμάτα και εσύ να είσαι απότομο.
1: Δεν είμαι απότομο. Δηλαδή με το πρώτο τον βοήθησα. Εγώ αυτό που του πάνε μέσα από 18 και 19 και μου 19.
0: Είπες από 17 και 19.
1: 17 και 19. Γιατί πήρα το τρίτο το μακρύτερο. Τσακ, εντός εκτός και πεταυτά.
0: Ντροπή.
4: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Τα κολλασμένα.
1: Απόν λοιπόν και Καντάδα. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και ήρθε η ώρα για τη δική σας Καντάδα. Γιατί κάποιος θα βγει στον αέρα και.
2: Κάποιος θα κερδίσει.
1: Θα διεκδικήσει συμμετοχή για το νησί. Είσαι έτοιμος.
2: Ετοιμότατος.
3: Έλα να πάμε στο νησί.
4: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
1: Ποιος είναι στη γραμμή μας?
5: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας. Πώς σας λένε?
5: Ξένια.
1: Ξένια, από πού καλείς και ποιο τραγούδι θα μας πεις?
5: Τηλεφωνώ από την Αθήνα.
1: Ναι.
2: Μπράβο.
5: Και θα σας πω το έλα να πάμε σε ένα μέρος.
2: Ωραία. Ξεκινά.
1: Για πάμε.
5: Θα σας πω λίγο. Θέλετε εγώ το τραγούδι κάτι?
1: Ό,τι σου βγει, εδώ είμαστε εμείς.
2: Το κομμάτι που λες καλύτερα θέλουμε να μας πεις. Αυτό που σε καθιέρωσε στην πίστα.
5: Έλα να πάμε σε ένα μέρος ανθρώπος να μην υπάρχει ούτε νέος ούτε γέρος, μόνο να είμαστε μοναχοί. Πολλές φορές με γέλασες μικρό μου
2: χαϊδεμένο
5: και μες στο κρύο μ' άφηνες πολλές.

0: είμαστε μοναχοί.
1: Δεν αρέσει το ρημίτσι. Εγώ από τα χιλάκια της Ξένιας θέλω να τα ακούσω.
2: Δεν χαρά το πήγε.
1: Το πήγε τέλεια. Θες να μας πεις κι άλλο. Υπάρχουν κι άλλα κομμάτια που μην έβεις εξίσου καλά.
3: Ναι, παιδιά, σας ευχαριστώ, αλλά είναι και δύσκολο. Δεν είμαστε και τραγουδιστές.
1: Δεν φάνηκε.
2: Πολύ δυνατή, πολύ δυνατή, Ξένια. Λοιπόν, Ξένια, θέλω να γνωρίζεις τι διεκδικείς. Ξέρεις, Ξένια μου.
3: Ξέρω, παιδιά, ξέρω.
2: Για πες μας, τι ξέρεις.
1: Πέρα από το να τραγουδάς.
3: Ένα ταξίδι στην Τίνο.
2: Ναι.
1: Μπράβο.
3: Με τρεις διανυκτερεύσεις και εισιτήρια με τη C-Jet.
2: Μπράβο. Ναι. Γιατί είναι ο μεγαλύτερος στόλος ταχυπλών παγκόσμιος με 50 προορισμούς του στο ολόκληρο το Αιγαίο.
3: Ναι, το ξέρω.
2: Πού θα μείνεις, ξέρεις, αν κερδίσεις.
3: Στο Αιωλή.
2: Μπράβο, Αιωλή, Τίνο Σουίτς, ακριβώς.
1: Αμάξι θα έχεις.
2: Πολυτελές μπουτίκ.
3: Αμάξι, φυσικά θα έχουμε.
1: Από δρόμους rent cars.
3: Ακριβώς, από δρόμους.
2: Και Beach Bar Lalaluza, που θα απολαύσεις καφέ, γεύσεις και ξεχωριστά πράγματα κάνοντας τις βουτιές σου εκεί, να ξέρεις. Πλήρης φιλοξενία. Έχεις παράπονο?
3: Όχι, παιδιά, να μένω. Μακάρι να το κερδίσετε και μακάρι να είμαι τυχερή.
2: Την Παρασκευή, την επόμενη, 26 του μήνα, μέσα από τα παπάκια, πάμε πρωινό. Μπέτη Μαγκύρα, Βασίλης Φουρτούνης και Αθηνά Φαλίδου, θα το μάθεις. Μένει συντονισμένη στο ρυθμό με αγάπη. Και αν σε πάρει και κανείς και σε ρωτήσει τι ακούς, φυσικά ρυθμό, έτσι. Έτσι.
3: Πάντα ρυθμό, παιδιά.
1: Έτσι, μπράβο.
2: Καλή συνέχεια, Ξένια μου. Ευχαριστούμε πολύ που πήρες μέρος στο διαγωνισμό. Γεια σου.
1: Γεια σου.
3: Σας ακούμε και μας φτιάχνετε την ημέρα.
2: Σταμάτα.
1: Αμοιβαία τα αισθήματα.
2: Να σου έρθει μήνυμα με αγάπη από το ρυθμό. Καλή συνέχεια.
3: Φιλάκια, παιδιά.
2: Γεια σου, Ξένια μου. Γεια σου. Λοιπόν, παιδιά, σας ενημερώνουμε για ό,τι χρειάζεστε, για ό,τι είναι σημαντικό και για ό,τι θέλετε. Θέλετε δηλαδή τώρα να ανακαινήσετε το σπίτι σας. Θέλετε, το ξέρω.
1: Πώς να μην θέλετε.
2: Το ξέρω. Πώς να μην θέλετε όταν υπάρχουν τα έπιπλα γκάντ.
1: Στη Λεωφόρο Κηφισίας 129, στο Μαρούσι, παιδιά, μιλάμε για χώρο 800 τετραγωνικών, 4 όροφοι γεμάτοι από επιλογές, με τεράστια ποικιλία σε στρώματα, κρεβάτια και σαλόνια, ειδικές τιμές και προσφορές και τη δυνατότητα να το φτιάξεις όπως εσύ θέλεις.
2: Λοιπόν, πάμε σε ένα break. Επανερχόμαστε γιατί έχουμε το που είμαι.
1: Μην ξεχνιόμαστε.
4: Ο ρυθμός 949 παρουσιάζει Στέλιος Ρωκός, τραγουδάω δυνατά.
5: Ξενυχτάω κάθε βράδυ, τραγουδάω δυνατά.
4: Ο Στέλιος Ρωκός έρχεται για μια μοναδική συναυλία και υπόσχεται μια δυνατή καλοκαιρινή βραδιά γεμάτη μεγάλες επιτυχίες που θα μας κάνουν όλους μία φωνή. Δευτέρα 22 Ιουνίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Συμμετέχει η Ελεάνα Παναγιωτίδου. Για διπλές προσκλήσεις μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
6: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίδη.
7: Η πρεμιέρα της παγκόσμιας πρωταθλήτριας Αργεντινής στο Μουντιάλ περιελάμβανε ένα φοβερό σόου του Λιονέλ Μέση. Η Αλμπισελέστε επικράτησε με 3-0 της Αλγερίας και ο Αργεντινός Superstar στα 39 του πέτυχε για πρώτη φορά χατρίκ στη διοργάνωση, όντας παράλληλα ο πρώτος ποδοσφαιριστής που έχει συμμετοχή σε 6 παγκόσμια κύπελα. Ο Μέση έφτασε τα 16 γκολ συνολικά σε Μουντιάλ και ισοφάρισε έτσι το ρεκόρ τερμάτων του Γερμανού Μίροσλαβ Κλόζε, έχοντας πλέον τη δυνατότητα να τον ξεπεράσει. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις, η Γαλλία κέρδισε με 3-1 τη Σενεγάλη με 2 γκολ του Εμπαπέ. Η Νορβηγία επικράτησε με 4-1 του Ιράκ με 2 τέρματα του Χάλαντ και η Αυστρία κέρδισε με 3-1 την Ιορδανία.
6: Μπες στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365.
8: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
9: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
8: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
9: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
8: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτι προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
11: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
12: Στρώμα, κάλυμα, μαξιλάρια, κρεβάτι. Επειδή τα θέλεις όλα Linea Strom,
0: All Inclusive στη Λίμια Στρομ. Μοναδικά πακέτα που περιλαμβάνουν όλα όσα χρειάζεστε για μια ολοκληρωμένη εμπειρία ύπνου με έκπτωση έως 40%. Λίμια Στρομ All Inclusive. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
12: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
13: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
12: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
14: για την τέλεια. Μα στοιχοτήφη.
12: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
15: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
12: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
16: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
12: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
17: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
12: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
18: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
20: Τι έχουμε?
19: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
21: κόκκιπε, κομπάνιο,
19: team colleague,
22: παντρούσκα, ταβαρίσκο κομμάτιο.
19: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
23: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
24: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
25: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
26: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
27: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
28: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
27: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν γκολ οι Βραζιλιάνοι.
28: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος?
27: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Όβιμπετ.
28: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Όβιμπετ. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη World, voucher Space Safe Card των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Όβιμπετ. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
29: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Ρυθμός 949. Με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη, καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.

0: Στην ώρα σάντουιτς, τη γέμιση εδώ, έξι και ποιος αντέξει.
1: Με πολλές δωράρες να κάνουν την εμφάνισή τους και να σας περιμένουν, γιατί έρχεται ο τρίτος διαγωνισμός της εκπομπής ΕΣΥΟΣ. Φυσικά μιλάω, παίξαμε νησί, παίξαμε Αγγλία, τι έμεινε.
0: Όντως.
1: Πού είμαι.
0: Όντως.
1: Πάρε τώρα για να κερδίσεις δωράρα στο 210-6835-722. Γιατί ο πρώτος ή πρώτη που θα πάρει στο 210-6835-722 παίζει μαζί μας που είμαι. Τρεις ήχους ακούς, μια μαντεψιά που ακούς αυτούς τους ήχους και έτσι μαγικά μια δωρά κλανά είναι όλη δική σου.
0: Ακτοπλοϊκά από Πειραιά για Κρήτη παρακαλώ, με επιστροφή για δύο άτομα σε δίκλινη καμπίνα και γιοταχή. Αγαπημένοι ανεκλάινς είναι μαζί μας. Ποιος τα θέλει, ποιος τα θέλει, ποιος θα τα διεκδικήσει, τώρα θα μάθουμε.
1: Φύγαμε.
0: Λοιπόν, φύγαμε για επιτυχίες και ξεκινάμε αυτή την ώρα με Νίκο Οικονομόπουλο. Με λίγα λόγια. Στο ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες.

0: Ήμασταν λοιπόν και παίρνω την ευθύνη στο ρυθμό 949 που ακούς μόνο επιτυχίες και ήρθε η ώρα. Ήρθε η ώρα για να παίξουμε.
1: Να πάρουμε την ευθύνη για να σας δώσουμε μια δωράρα όλη δική σας. Για να δούμε όμως θα την κερδίσετε.
0: Are you ready?
1: I am ready.
0: Πήγαμε.
2: Πού είμαι? Πού είμαι?
0: Ποιος είναι στη γραμμή?
3: Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι κάνετε, παιδιά?
1: Καλά, γερά, κυρία Νένα, μας εσείς?
3: Καλά και εμείς, πώς είσαστε?
1: Καλά, εδώ πέρα στη ζέστη. Θέλουμε λίγο την παραλία μας, είναι η αλήθεια.
3: Εμείς θα θέλαμε, αλλά τώρα δεν μπορούμε.
1: Γιατί δεν μπορείτε, τι συνέβη?
0: Φοβάστε το λογοκέφαλο? Τι έγινε?
3: Ναι, το φοβάμαι λίγο. Αλλά πρέπει να κάνετε ό,τι καλύτερο μπορείτε.
0: Ναι.
3: Να κερδίσουμε. Γιατί ο αγαπημένος μου βουλιαγμένη θα σε πάει φέτος.
1: Βουλιαγμένη?
3: Δεν έχει παραπέρα.
1: Θα πάει, θα γυρίσει όμως. Γιατί εκεί πέρα κάνουν πάρτι λογοκέφαλο.
0: Ξύλο, καλέ.
1: Εγώ,
0: ωραία.
1: Άμα θέλετε να το ξεφορτωθείτε, εμείς σας φτιάχνουμε. Δεν έχουμε πρόβλημα.
3: Για θέλω, δεν τον ξεφορτώνουμε.
1: Ε, τότε μην τον πάτε βουλιαγμένοι.
0: Άρα να τον πάτε Κρήτη.
3: Αυτός με πάει.
1: Αυτός σας πάει Κρήτη.
0: Αυτός λέει.
3: Αυτός με πάει βουλιαγμένοι. Εγώ θα θέλω να τον πάω Κρήτη.
1: Μπράβο, να καλά, καλά λοιπόν. Να πάτε. Περισσότερες πιθανότητες επιβίωσης.
0: Είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε τους ήχους.
3: Ναι.
0: Μία απάντηση, κυρία Βενιά.
3: Ωραία.
0: Πάμε.
4: Μόλις ακουστεί η μουσική.
1: Λα, λα, λα, λα.
0: Έλα, την κλέβετε την εκκλησία.
1: Και πριν σας πάρει ο ύπνος από τον τελευταίο ήχο, πείτε μας πού τους ακούτε αυτούς τους ήχους. Είναι της εποχής σας σίγουρα.
3: Μήπως είναι παγωτατζίδικο?
1: Μωρέ, μήπως είχετε δίκιο.
0: Έλα,
1: μήπως γλιτώσατε το λογοκέφαλο.
3: Τη γλιτώσαμε τη
1: φουλιαγμένη. Για φέτος.
0: Φουλιαγμένη. Λοιπόν, το ταξίδι είναι μια προσφορά της Anek Lines με αγάπη, με άνεση και φιλοξενία για δύο νέους προορισμούς επίσης, Μήλο και Σέριφο. Αλλά όταν θέλεις, παιδί μου, να πας στην Κρήτη, τη σκέφτεσαι Anek Lines. Δωρεάν εισιτήρια από Πειραιά για Κρήτη με επιστροφή για δύο άτομα σε δίκλινη καμπίνα και γιοταχή. Θα τον πάτε τσάρκα. Τρομερή το σύζυγο. Επίσης μπορείτε να κλείσετε όλοι όσοι μας ακούτε και έξω τα εισιτήριά σας γρήγορα και εύκολα anek.gr στο 2-10-89-19-800 στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Επίσης υπάρχει και ένα νέο app, Seymour app. Όπως λέμε, εσύ θάλασσα, ακριβώς έτσι. Κατεβάστε το τώρα. Κυρία Μένια, μου θα έρθει μήνυμα από το ρυθμό με αγάπη, εντάξει?
3: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας. Είναι ωραία να πάει η γυναίκα να ταξίδι τον άντρα.
1: Ναι, με επιστροφή.

0: Ήταν ο Θοδωρής Φέρης και είπε στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και χθες είχε μια ζαλαδούρα το βράδυ.
1: Τι έγινε, ρε παιδί μου?
0: Παιδιά, τι ζέστη μας έχει πιάσει. Αυτό το καλοκαίρι από παντού. Air condition ανοίγεις. Μετά δεν μπορείς το air condition, θες να το κλείσεις.
1: Τα κουνούπια να παίζουν εντέφι.
0: Αυτό που το πας.
1: Μπλα κάμπινγκ έχουν πάει κάτι πάνω μου. Φωλιά. Αναγκάστηκα να ξύψω να λύσουν τις τρίχες στο στήθος για να μην έχουν που να κρυφτούν. Δεν πάει άλλο.
0: Τι γυμνός κοιμάσαι.
1: Ναι.
0: Α, παπά.
1: Με τόση ζέστη στα κιλά μου, τι να έκανα, τι να βάλω και πανωφόρη.
0: Φανελάκι, κάτι ρε παιδί μου.
1: Δεν είσαι σοβαρή.
0: Chase, πώς τη λέγανε αυτή που ήταν με το. Η Monroe, με το αρωμάτι.
1: Η Monroe κοιμόταν γυμνή. Καλά, και ξύπνη γυμνή, θυμάμαι.
0: Όχι Monroe, ποια κοιμόταν γυμνή, βρε παιδιά.
1: Πάντως, αναλόγως πώς ορίζει το άρωμα.
0: Τέλος πάντων.
1: Εγώ και η Monroe, λοιπόν. Τόσες ομοιότητες, τόσα κοινά.
0: Ναι, σας έχω ένα άλλο άρωμα που είναι πολύ καλύτερο.
1: Από το δικό μου αποκλείεται.
0: Ήταν σίγουρα.
1: Για να δω εδώ.
0: Τέζα, έξτρα σπρέι.
1: Άντε.
0: Άοσμο είναι, θα σου πω την αλήθεια. Αλλά είναι αυτό το άρωμα, το ωραίο το άοσμο, που δεν σε πλησιάζει κουνούπι.
1: Μπράβο.
0: Γιατί ξέρεις, παθαίνουν τέζα.
1: Είναι ένας άοσμος θάνατος.
0: Ναι.
1: Προς όλα τα κουνούπια, μια γενοκτονία που όλοι θέλουμε να κάνουμε.
0: Ξεχάστε τα κουνούπια για φέτος.
1: Ξεχάστε και τον πατέρα σας που θα βαράει παλαμάκια πάνω από τα κεφάλια σας, λες και είναι μόνο στο τετράγωνο, κυνηγώντας τα 3 ώρα το πρωί. Τέζα αντικουνουπική, παιδιά, συσκευή και ειδικό υγρό που είναι απόλυτα ασφαλές, όπως είπε, ανάοσμο και αποτελεσματικότατο.
0: Καταλαβαίνω.
1: Πάρτε πίσω το σπίτι σας. Τέζα και τέζα τα κολοκούνουπα.
0: Αυτά θέλεις.
1: Έτσι θέλουν. Αυτά θέλουν. Αυτά τους αξίζουν.
0: Και εσύ τα θέλεις.
1: Και εγώ τα θέλω.
0: Και άλλα θέλεις.
1: Τι άλλα θέλω?
0: Επιτυχίες θέλεις.
1: Σαν τρελός θέλω.
0: Έρχονται τώρα.
1: Άντε.

0: Αγαπημένος Νότης Φακιανάκης και δώσε ένα τέλος. Το ρυθμό 949 πάντα είναι η αρχή, γιατί είναι επιτυχίες που σου κρατάνε συντροφιά, όπως το Βασίλη. Το Βασίλειο, τον Κώστα. Τα μηνύματα μου, μπερδεύτηκα. Πήγα να πω για το επίθετό του. Είναι ο Κώστας Αλανός Πέρας.
1: Ένα σχηματικό.
0: Αλανός Πέρας από πνιγμένη Αττική Οδό. Αλλά δεν μασάμε, ρυθμός 949 και πάμε. Πολύ ωραία ρήμα.
1: Ωραίο, μπράβο, συνέχισε τις ματινάδες, Κώστα Αλανός Πέρας, και μπορεί να είσαι εσύ που θα πας στην Κρήτη.
0: Λες. Αλέξη λέει, απλά είμαστε κοντοί για τα κιλά μας. Τι μπούι έχετε.
1: Μ' αρέσει, βαρικό καλός πρέπει να ακούγεται κι αυτός. Δικό μας μεσογειακό μοντελάκι.
0: Τι μπούι.
1: Κοίτα, στην Ελλάδα δεν θεωρούμαστε κοντοί. Αναλόγως βέβαια πόσο ύψος έχει ο Αλανός Πέρας. Εγώ έχω, δεν έχω γόνατα, εντάξει.
0: Λοιπόν, καλησπέρες και στη Μαρία. Και ο Μάριος στέλνει καλησπέρα, Αλάνια. Τι κάνετε, ο γάμος πώς ήταν?
1: Ποιο γάμο είχαμε? Τι λέει?
0: Για το δικό σου γάμο που είναι να πας στην Κρήτη. Ακόμα δεν μας έχεις πει που είναι.
1: Τι, πώς ήταν?
0: Είναι ο Μάριος από το Ρέθυμνο.
1: Στο Ρέθυμνο είναι ο γάμος.
0: Ναι, πού? Α, στο Ρέθυμνο είναι.
1: Στο Ρέθυμνο είναι.
0: Καλέ,
1: ο γάμος.
0: Μάριε, σου έρχεται.
1: Ετοίμασε, άνοιξε ρακές.
0: Στο Ρέθυμνο θα έρθει.
1: Θα με περιμένεις με ανοιχτές φιάλες. Κανόνισε.
0: Ετοίμασε εκεί πέρα ρακές.
1: Θέλω τα πάντα όλα. Μαντινάδες. Θα είσαι ο ξαναγός μου, να ξέρεις. Θα είσαι ο plus one μου στο γάμο, μη σου πω. Όντως, δεν έχω βρει plus one.
0: Λέω, αλήθεια.
1: Μάρι, θα έρθεις plus one για το γάμο.
0: Τι θα χρειαστείτε όμως σίγουρα? Ένα αυτοκίνητο. Βρείτε λοιπόν αυτό που σας ταιριάζει ανάμεσα σε περισσότερο από 1500 μεταχειρισμένα αυτοκίνητα σε ένα από τα 15 καταστήματα Stock Center, λοιπόν, διότι έρχεται Summer Bazaar.
1: Ναι, παιδιά, οπότε τώρα είναι η στιγμή, γιατί 22 Ιουνίου στο Stock Center της Velmar ήρθε η ώρα να αποκτήσετε το νέο σας μεταχειρισμένο αυτοκίνητο με όφελος έως και 3.000 ευρώπουλα.
0: Μην το αφήνετε για αύριο, λοιπόν.
1: Γιατί αποκτήστε τώρα το νέο σας μεταχειρισμένο αυτοκίνητο και επωφεληθείτε με, όπως είπαμε, από την απόκτηση έως και 3.000 ευρώ.
0: Summer Bazaar μεταχειρισμένων αυτοκινήτων στον Stock Center ισχύει για λίγες μέρες ακόμα, μέχρι και 22 του μήνα. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε μια γρήγορη ανάσα, να πιούμε λίγο νεράκι και επανερχόμαστε.
2: Στρώμα, κάλυμα, μαξιλάρια, κρεβάτι. Επειδή τα θέλεις όλα Linea Strom, All Inclusive στη Linea Strom. Μοναδικά πακέτα που περιλαμβάνουν όλα όσα χρειάζεστε για μια ολοκληρωμένη εμπειρία ύπνου με έκπτωση έως 40%. Linea Strom All Inclusive. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
3: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα. Πουφ, εξαφανίστηκαν.
4: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
5: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
3: άλλαξέ το.
5: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.

0: Επό! Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: 6 χρόνια Ραβένα και Φυσού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα και Φυσού.
2: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
3: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτη προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
4: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
5: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
7: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζούς ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
8: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
9: Πολτρώνε σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
10: Πολτρώνε σοφά.
11: Σόλο διβάνι.
10: Τι κουαλίτα.
12: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τέλειωσα σε 5 λεπτά.
10: Online.
12: Ναι.
10: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
12: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
10: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
12: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
13: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
15: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
16: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock για να μην σε πιάνει ο κοκ δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
17: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μα δεν μπορεί. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Αριστερά, ναι, ναι. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
18: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
19: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή!
20: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
21: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
22: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από που ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
0: Τα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη, το ρυθμό 949.
1: Ρυθμός 949.
11: Βρε καλώς τα Αλάνια, καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά. Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζυρδέλη μέχρι και τις 8. Εδώ είμαστε, διανύουμε ήδη τη δεύτερη ώρα, 43 λεπτά και μετά τις 6, Τετάρτη 17 του Ιούνιου.
23: Με τα καλύτερα μηνύματα τα δικά σας στο Viber να μας κρατάνε μια ακόμη καλύτερη ζεστή συντροφιά σε μια τόσο κρύα μέρα κατά τα άλλα. 6937-949-949. Και παιδιά, ήρθε η ώρα να ανταμυφθείτε για αυτή τη συντροφιά, γιατί το Wagamama, να ξέρετε, το αγαπημένο πανασιατικό εστιατόριο της Αθήνας, έχει πάντα κάτι καλό να δοκιμάσει και τόσο δίνει ακόμη περισσότερους λόγους για μια βολτούλα στο κέντρο. Γιατί ανοίγει ο Wagamama στην Αιώλου, το έχει ανοίξει, το οποίο, στο οποίο απολαμβάνει καθημερινά all you can eat sushi με μόνο 15 ευρώ και 90 λεπτά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Ιδανικό για όλους όσους αγαπούν το σούσι και για όσους θέλουν να δοκιμάσουν.
11: Να σου πω, ξέρουμε ότι το αγαπημένο σου είναι το κατσουκάρι και αυτά. Κατσουκάρι. Τι θέλεις να στείλουν για να κερδίσουν μια δώρο επιταγή αξίας 50 ευρώ για να πάνε να φάνε.
23: Σοφάω για Wagamama.
11: Σοφάω.
23: Σοφάω για Wagamama.
11: Δεν είναι ωραίο το ψοφάω.
23: Εγώ το πεθαίνω που τους λέγαμε τις προάλλες ότι πιο αισιόδοξο.
11: Όχι, όχι.
23: Τάισε με Wagamama.
11: Τάισε με Wagamama.
23: Έγκωσα στο Wagamama. Ένα από τα δύο. Τάισε με Wagamama. Αύριο θα πω το έγκωσα. Στο 6937-949-949. Τάισε με Wagamama και θα πάτε εκεί πέρα θα κερδίσετε μια ωραιότατη δώρο επιταγούλα.
11: Σε όποιο Wagamama θέλετε και γουστάρετε και μπορεί να είναι και κοντά στο σπίτι σας, στη δουλειά σας, whatever.
23: Για να φάτε ό,τι μα ό,τι γουστάρετε.
11: 6937-949-949 είναι ο αριθμός του Viber. Λοιπόν, να συνεχίσω με επιτυχίες. Να συνεχίσουμε.
23: Εύκολο να παραλείπονται, Άννα μου, όπως
11: έλα,
23: είσαι.
11: Έλα και έρχεται αγαπημένο ζευγάρι Νίνο και Ζώζεφιν. Τι κάνεις στο ρυθμό 949? Απολαμβάνω μόνο επιτυχίες. Εσύ.

0: Και ο Μάνος λοιπόν, ο Μάριος μάλλον από το Ρέθυμνο, εδώ δίνει το παρόν ξανά. Και λέει πότε θα πας στο Ρέθυμνο για το γάμο να περάσεις και δεν θα λες ποτέ όχι στα κεράσματα 18, στην Κρήτη.
1: Αυτό έλεγε και τα λέω στην Αθήνα. 18 με 23 θα είμαι εκεί, να ξέρεις.
0: Τι, ποιανού μήνα.
1: Αυγούστου, Ιουλίου. Εσύ λες, δεν ήθελα να το μάθεις έτσι.
0: Αυγούστου,
1: θα είμαι εκεί, Μαρία. Αυτό είπε να πω, έχει σε κέρασμα. Στο φιλαράκι μου το Μάριο, χαθήκαμε.
0: Καλησπέρα και στη Δέσποινα. Ο Αλανος Πέρας λέει: τι να πρωτοπώ για την όμορφη Κρήτη. Μονάχα τυχεροί εκεί κατέχουν σπίτι. Ανάλαφροι οι Κρητικοί Ρακοί. Σαν νέκταρ την πίνουν μερικοί.
1: Καλέ,
0: μαντινάδα. Έκανε μαντινάδα.
1: Αρχίσαμε.
0: Σα τρώγα αντικριστώ αυτό. Όλους τους ευχαριστώ. Πόπο ένα χειροκρότημα θέλω περί όλες. Πολύ δυνατό.
1: Μπράβο,
0: Λάρα μας πέρας.
1: Δεν κάνουμε τέτοιο μαντινάδες διαγωνισμούς να τελειώνουμε. Να κουβαλήσουμε αυτή την εκπομπή. Λοιπόν, η καλύτερη μαντινάδα κερδίζει τον Άλλο Πέρε. Τίποτα. Πόσα τώρα πια να σας δώσουμε. Τέτοια κάνουμε και τους έχουμε και κομμάθει.
0: Έχουμε ωραία πράγματα να σας δώσουμε και εκπτώσεις έως και μείον 10% από.
1: Στο Cardom.
0: Αναγιά σου.
1: Άραγιά μου!
0: Cardom.gr
1: έως και 10% εκτός, παιδιά, από 15 μέχρι 22 Ιουνίου σε όλα τα αυτοκίνητα. Μερικές μάρκες ενδεικτικά.
0: Βόλβο, πόσο?
1: BMW.
0: Έχει φαγωθεί με το BMW πια,
1: εντάξει,
0: σιγά.
1: Αν δεν μιλήσουμε το σπίτι μας, θα πέσει να μας πλακώσει.
0: Σιγά.
1: Και Γιάρης, παιδιά, σκυλιά του πολέμου. Το Ιώτα έως και 2.000.
0: Και Volkswagen έχει έως και 2.600, να τα αφήσω!
1: Άστα!
0: Φύγαμε για ένα break και ερχόμαστε για την τρίτη και τελευταία ώρα.
2: Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Κάθε πρωί στο Πάμε Πρωινό με τον Βασιλή, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα. Το ραντάρ αποκαλύπτει τρία στοιχεία. Αν τα έχεις, το ραντάρ σε βρίσκει και μπορείς να κερδίσεις έως 750 ευρώ. Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα.
3: Για να πιάσει.
2: Σε πιάσε.
4: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
5: Πάμε Cherry Park.
4: Ναι!
5: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό family weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
4: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
5: Cherry Park, the place of happiness.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
8: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
9: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
10: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
11: Να είναι καλά ο άνθρωπος.
12: Ποιος?
11: Δεν ξέρω.
13: Δεν θα μάθει ποτέ ποιος τον βοήθησε. Αλλά δεν θα το ξεχάσει ποτέ. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, η ροή μας.
14: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
15: Αμέ.
14: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
15: Αμέ.
14: Θα έρθεις από μένα.
15: Αμέ.
14: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
15: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
16: Μια κατσαριδούλα, η μικρή Τερέζα.

0: ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
1: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
2: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελός σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
3: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
5: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
5: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
7: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
8: Ρυθμός 949. Με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
9: Μπήκαμε αλάνια μου στην τρίτη και τελευταία ώρα. Καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Είστε στα καλύτερα χέρια εδώ να μείνετε. Καθημερινά Αλέξη Μαρκάζος και Άννα Ζυρδέλη 5 με 8 στον καλύτερο σταθμό της πόλης σε ρυθμό 949. Να κρατάμε συντροφιά.
10: Με τα πιο γλυκά μηνυματάκια τα δικά σας στο Viber του ρυθμού για ακόμη μια φορά να δίνουν το βροντερό παρόν. 6937-949-949. Όλα μα όλα καλοδεχούμενα και μην ξεχνάτε soundist.gr. Κάθε του ρυθμό 949 για να μας ακούτε και online.
9: Η Μαρία Στέλνη, είστε φοβερή και φοβερό χιούμορο Αλέξη.
10: Η Μαρία Μαράκη, ναι.
9: Όχι, η Μαρία Ξύου είναι.
10: Α, Μαρία Ξύου, ευχαριστώ πολύ.
9: Έχεις αδυναμίες με τη Μαρία Μαράκη, το έχουμε καταλάβει.
10: Γενικά, μέσα στις Μαρίες δεν παίζουμε. Να τα λέμε αυτά.
9: Παναγιά μου.
10: Ο μισός πλανήτης ακούει μόνο αλάνια.

0: στο βιογραφικό σου.
1: Νίκος Οικονομόπουλος λοιπόν και βιογραφικός. Το αριθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Και στην αρχή λέγαμε για το απόλυτο ποδοσφαιρικό όνειρο, ρε παιδί μου, που ζουν δύο άντρες, της είπα.
2: Για να ακούσω.
1: Λοιπόν, τους πληρώνω 43.000 ευρώ
2: το για... μήνα.
1: Όχι, μπορεί να είναι και λιγότερο από μήνα. Για να δουν και τους 104 αγώνες του Μουντιάλ.
2: Το κάνω τζάμπα.
1: Το κάνει τζάμπα.
2: Το κάνω τζάμπα. Πληρώνω για να πάω να το δω.
1: Η δουλειά τους λοιπόν περιλαμβάνει τη δημιουργία περιεχομένου για μέσα κοινωνικής δικτύωσης, την αλληλεπίδραση με φιλάθλους και την απόλαυση φαγητών και ποτών εμπνευσμένων από τις χώρες που συμμετέχουν στο παγκόσμιο κύπελο.
2: Οπότε τρώνε σαν να μην υπάρχει αύριο, αράζουν με όλες τις φυλές του Φαραώ, με φυλές που δεν ξέρει που βρίσκονται στο χάρτη.
1: Mm-hmm.
2: Τα λένε από κοντά και με τους παίκτες και απλά πληρώνουν για να κάνουν αυτό. Το όνειρο
1: από
2: τους.
1: Κοντά με τους παίκτες δεν το λένε.
2: Το όνειρο πληρώνονται. Αυτό θέλουν να μας πούνε.
1: Και πληρώνονται αδρά. 43.000 διαβάζω στο Star News Official, που λέει συγκεκριμένα ότι το ζουν.
2: Απίστευτο, ρε φίλε.
1: Φανταστικό.
2: Φανταστικό, δεν λες τίποτα. Περισσότερο από τους ποδοσφαιριστές βγάζουν από τις μισές εθνικές, αν το σκεφτείς. Κάπου κάτι, κάπου φέρνει και από αυτούς καλύτερα να παίρνουν.
1: Μπορείς παράλληλα να βλέπεις δύο και τρεις αγώνες. Θέλω να πω, ρε παιδί μου, 104 χώρες. Φαντάζομαι ότι κάποια θα.
2: Τζάμπα το κάνουμε εμείς. Τι εννοείς, 43 χιλιάρικα να μου δώσεις. Α, ύπνοστά μου όλη μέρα. Τι εννοείς, σερί θα το παίρνω. Σερί από μάτς σε μάτς θα ήμουν.
1: Εγώ δεν θα μπορούσα.
2: Ούτε και 43 χιλιάρικα.
1: Κάτι θα γινότανε.
2: Σαν να άλλαξα λίγο. Σαν να το ξανασκέφτηκα.
1: Σαν να σκέφτομαι πιο

0: Ήρθε η Δέσποινα Βανδύ, να μην έρθουμε κι εμείς. Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε στην παρέα σας καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949. Και πολύ... η Σταύρη κλαίει.
1: Γιατί κλαίει, έχασε το δώρο, άλλα στα μάξι.
0: Όχι, λέει, για
1: σερβίς.
0: Για ποιο γάμο, λέει, λένε. Παντρεύεται ο Αλέξης και δεν με κάλεσε.
1: Πας καλά, Σταύρη μου. Και τα παρανυφάκια ποιος θα τα κάνει. Προφανώς και θα, όταν σου έρθει πρόσκληση για το γάμο μου, αρχικά κοιτάξτε το ημερολόγιο να δεις αν είναι πρώτα Απριλιά. Αν δεν είναι, τότε συγχαρητήρια προσλαμβάνεις για παρανυφάκι. Είσαι σοβαρή. Δεν υπάρχει περίπτωση γάμος χωρίς εσένα, πάρτι χωρίς κλόουν. Σοβαρέψου.
0: Ντροπή, μίλας έτσι, κοπέλα.
1: Εγώ που την κάλεσα στο γάμο μου, εσένα δεν σε κάλεσα και παρεξηγήθηκε εκ μέρους της.
0: Όχι, γιατί δεν παντρεύεσαι.
1: Δεν το ξέρεις αυτό.
0: Άλλος κάνει. Τι.
1: Θα σου το πει Σταύρη.
0: Τι.
1: Παντρεύομαι, ειδού η απορία.
0: Άλλος κάνει πάρτι και το κάνει το πάρτι το σωστό μας το καλοκαίρι.
1: Ναι, οι φάλαινες που βγήκαν στεριά και ακόμη δεν με έχουν δει με μαγιό.
0: Άσε με σε παρακαλώ.
1: Και ακόμη δεν με έχουν δει με μαγιό.
0: Πού να βγω κι εγώ τόπλες.
1: Ναι, διέρευσαν φωτογραφίες μου. Έπρεπε να το φοβάμαι. Οι παπαράτσι είναι παντού. Μετά τους λαγοκέφαλους, καρχαρίες έχουμε κεφάλαινες. Έχουμε γίνει και επίσημα Μαλίμπου.
0: Και φυσικά τα κονόπια, γιατί το καλοκαίρι ήρθε. Αλλά τι μαζί ωραία. Με αυτό ήρθαν και κάποιοι απρόσκλητοι επισκέπτες. Ναι, είναι αυτά τα κονόπια. Τα ζωζόνια αυτά που δεν τα δέχω.
1: Και επειδή στη θάλασσα δεν ζούμε, ας τουλάχιστον ας επιβιώσουμε στη στεριά. Έρχεται λοιπόν το Outan Defense, το Extreme Protection και όλος όχι απλό, με 50% DIT που προσφέρει έως και 10 ώρες μέγιστης προστασίας από όλα τα είδη κονοπιών. Έως λοιπόν το Outan Defense Lock Protection είναι κατάλληλο για όλη την οικογένεια και παιδιά από 2 ετών και πάνω, χωρίς άρωμα και επίσης με 10 ώρες προστασία. Αφού στη θάλασσα δεν τη βγάζουμε καθαρή, τουλάχιστον να σώσουμε τη στεριά.
0: Αυτό, η αξιοπιστία του Outan τώρα, παιδιά, σε όλα τα φαρμακεία. Συνεχίζουμε με επιτυχίες. Θα έρθει και ο Χρήστος Μάστορας, θα έρθει και η Κέτη Γαρπή. Τώρα όμως, νάτος, έσκασε με την Νίκο Απέργης. Δυναμώστε.

0: Χρήστος Μάστορας λοιπόν και Μαργαρίτα. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Θέλει η φίλη μας η Μαρία Μαράκη να στείλει.
1: Να
0: όχι. Μια χαιρετούρα στη Σταύρη. Λες, τις ρίξουμε ένα ούτα να την εξαφανίσουμε.
1: Πίστεψε με, Σταύρη μου, προσπαθήσαμε. Το αμάξι που τη δώσαμε, όλο με ουτάν το είχαμε περαντήσει πριν. τίποτα. Επιστρέφει πάντα χειρότερη. Πιο αιμοβόρα και από ποτέ.
0: Δεν λες καλά που το πήρε, αλλά έμεινε πιστή εδώ.
1: Ναι.
0: Και δεν έχει ξεπορτήσει. Μπράβο, Σταύρη.
1: Αφού έχουμε πειράξει και εκτός από το αμάξι, εκτός από τον κλιματισμό, έχουμε πειράξει και τους σταθμούς. Μόνο ρυθμός παίζει. 6 τέτοιοι, 6 σταθμοί, 6 ρυθμοί.
0: Ναι, γιατί δεν μπορούσε να αλλάξει αν θέλει. Μπράβο.
1: Ξέρεις τι θα πρέπει να αλλάξει. Το συμβόλαιο του κινητού τη. Το συμβόλαιο ομαδάει. Αλλάξε.
0: Είμαι πιστή ακροάτρια, Στέλνη Σταύρη.
1: Μπράβο. Α, είναι και αγαπητή. Συγγνώμη. Ελπίζω να μην ακούει τα γόρη τη. Με τη νέα λοιπόν. Ας το ελπίσουμε. Και κάπως έτσι ήταν η τελευταία φορά που ακούσαμε από τη Σταύρη. Έρχεται όμως λοιπόν η νέα κινητή τηλεφωνία Horizon, που φτιάχνει τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής όλης της αγοράς. Επειδή ξέρω πως ψοφάς, και όχι μόνο αυτό.
0: Ψοφάω, δεν λες τίποτα.
1: Όλοι μας. Με την υπηρεσία λοιπόν Data Rollover, εδώ τώρα θα σου φτιάξω τη ζωή.
0: Ναι.
1: Κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Γιατί όσα gigabyte δεν καταναλώνεις, άκουσον, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απίστευτο. Σούπερ, wow.
0: Και όμως αληθινό.
1: Την άκουσα high definition. Μάθε λοιπόν περισσότερο στο horizon.gr ή κάλεσε το 13803. Ισχύουν όλοι οι ωραίοι προϋποθέσεις και Horizon. Την επικοινωνία που δίνει ενέργεια. Περιμένω τι. Εσύ γιατί για να λες, έχουμε απάντηση από τη Σταύρη.
0: Όχι μόνο. Η Μαρία Μαράκη λέει σιγά μην έμεινε πιστή. Η Σταύρη στέλνει. Άμα το κεράσετε το συμβόλαιο, είμαι μέσα. Με έκαψε Αλέξη.
1: Όχι, που δεν
0: και στέλνει και το αγόρι τη Σταύρη. Ακούω Αλέξη.
1: Πάρτι! Κόλασε το fame story. Όλοι μαζί. Δεν του βγάζουμε στον αέρα να κουβαλήσουν και την εκπομπή.
0: Όλε! Πάμε σε ένα break και πότε δεν ξέρει τι θα γίνει όταν επιστρέψουμε.
1: Αν επιστρέψουμε.
2: Μπαμπά. Τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
3: Πάμε Cherry Park.
2: Ναι!
3: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό family weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
2: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
3: Cherry Park. The place of happiness.
4: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι! Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα! Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε! Πες κάτι ρε το γιοτόμι! Παρόν ήσουνα!
5: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
6: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
7: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
8: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
9: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime.
10: Green.
9: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
11: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο ΗΠΑ Πούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο ΗΠΑ-πούτσια.gr. Το ΗΠΑ Πούτσια ξέρει.
12: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
13: Συγγνώμη, από πού έβγαλες ασφάλεια? Ψάχνω μέρες δεξιά, αριστερά, ρωτάω και όσο το ψάχνω, τόσο αγχώνομαι ότι κάτι θα μου ξεφύγει. Δεν είναι και τόσο απλό.
14: Ή μπορείς απλά να μπεις Insurance Market.
15: Κι εγώ εκεί μπήκα.
14: Κι εγώ.
13: Και γιατί δεν το λέτε τόση ώρα, ρε παιδιά? Απλό είναι να μην νιώθεις ότι πρέπει να τα ξέρεις όλα. Είμαστε εμείς εδώ. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει με διαφάνεια και καθοδήγηση σε κάθε βήμα. Γι' αυτό μας εμπιστεύονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
16: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
17: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο. Από 29 ευρώ.
16: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
17: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
16: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
17: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ. Και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
16: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
18: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα.
19: Πού πας, ρε καραμούζα,
18: για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
20: Plus.
21: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
22: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
21: Δηλαδή?
22: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
21: Plus.
22: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
23: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
24: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
25: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
26: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δίκτυο προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
27: Με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη, το ρυθμό 949.
28: Ρυθμός 949.
0: 45 λεπτά και μετά τις 7, καλώς ήρθατε, Αλάνια μου. Σήμερα είναι Τετάρτη 17 του Ιούνιου και καθημερινά τα λέμε εδώ με Αλέξη Μαρκάζο και Άννα Ζυρδέλη, τα δικά σου Αλάνια, στην καλύτερη παρέα της πόλης. 5 με 8, παιδιά.
1: Με τα μηνυματάκια θα μας κρατάνε την καλύτερη συντροφιά της πόλης, όπως έγινε και πριν το κακό χαμούλι στο Viber. Θα σας ελπίσουμε ότι δεν έχουμε νέο επεισόδιο από τα. Από την αγαπημένη μας σειρά, όπως πάει να εξελιχθεί, Μαρία Βαράκη versus Σταύρη versus Αγόρι Σταύρη. Φυσικά περιμένουμε και τη δικιά σας ερωτική περίπτυξη και περιπέτεια στο 6937-949-949. Και μην ξεχνάτε, soundist.gr κάτω ο ρυθμός 949 για να μας απολαμβάνετε και online.
0: Σε λίγο θα έρθει η αγαπημένη πολιτεία να βύσει, τώρα όμως, να το. Να το αυτό το αγόρι το μοναδικό. Αντώνης Τρέμος και Δευτέρα. Στο ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες.
2: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Μια βόλτα πολύ ωραία στο Αιγαίο κάναμε με την αγαπημένη Αναβίση. Εδώ το έχουμε αποκλειστικά. Εδώ συνεχίζουμε και το απολαμβάνουμε.
1: Και τώρα, παιδιά, για τους λάτρες επιστημονικής φαντασίας, στις 10 Ιουνίου ήρθε στα Village Cinema σε IMAX η νέα ταινία του Steven Spielberg που ξεπέρασε τον εαυτό του. Αυτή τη φορά τους έφαγε όλους στην ημέρα αποκάλυψης.
0: Το είδα το Σάββατο. Πήγαμε τον Άθα και τη μαμά του.
1: Α, και τη ζήσατε την αποκάλυψη.
0: Πολύ ωραία ήταν. Μένα μου άρεσε αυτή η ταινία πολύ. Σα συνιστώ ανεπιφύλακτα.
1: Εντάξει, εσύ τη ζει και κάθε μέρα έτσι κι αλλιώ με τη μαμά του.
0: Γιατί δεν με ενοχλεί η γιοτάρα.
1: Καλά, μέχρι να μαγειρέψει το φαγητό τη. Εκεί πέρα να δει σήμερα.
0: Όχι, εγώ τρώω τη μπέλα στα φαγητά. Μια χαρά είναι. Εσύ δεν τα τρώω.
1: Ήταν τελευταία τη λέξη. Όχι, εγώ είστε επιβίωση εγώ. Ένα παγκόσμιο λοιπόν ερώτημα, ένα μυστικό που δεν πρέπει να μείνει κρυφό και μια αλήθεια που ανήκει σε 7 δισεκατομμύρια ανθρώπου. Αυτό ήταν η μέρα τη αποκάλυψη. Παιδιά, καλά καταλάβατε.
0: Steven Spielberg.
1: Ναι. Μια μισανθρωπία την έχει ο Spielberg. Δηλαδή όσου άφησε από τα σαγωνία του Καρχαρία του έφεγε στη μέρα τη αποκάλυψη. Δεν έχει αφήσει άνθρωπο για άνθρωπο.
0: Πήγε στα σαγωνία του Ζαχαρία.
1: Τα σαγωνία του λαγοκέφαλου. Μια ιστορία με πολύ πόνο, πολλού λουόμενου και ακόμη λιγότερε διακοπέ.
0: Λοιπόν, να μαζεύουμε τα μπουγαλάκια μα γιατί έρχεται ο Θοδωρή
1: Μαραντίνη. Χρόνια πολλά και να το πούμε για τα γενέθλιά του που είχε χθε.
0: Εμένα δεν με κάλεσε.
1: Ήθελα να περάσει καλά ο άνθρωπο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ήσουν σίγουρα στο εταιρικό email.
0: Μάλλον δεν το είδα ποτέ. Anyway. Καλό τάξιδο και το τραγούδι. Καλή αρχή. Χρόνια πολλά. Ο Benjamin Button, πώ τον λένε τέλο πάντων.
1: Benjamin Button, μπράβο, καλά το είπε. Και έρχεται ο Benjamin. Φεύγει ο Benjamin και έρχεται. Έλα Ντάντζελο.
0: Στις 10 θα έρθει. 10 με 11. Εντάξει.
1: Φεύγει Έλα Ντάντζελο και έρχεται.
0: Μισό λεπτό.
1: Ο ραδιοφωνικό Μπέντζαμιν Μπάτον. Δεν χρειάζεται. Δύο αυτιά χρειάζεται να έχει. Για να απολαύσει τον ήλιο που θα ακούσει. Σε νέε
0: περιπέτειε.
1: Όπω τα λέω, όπω τα λέω.
0: Λοιπόν, ανανεώνουμε το βουδάκι για αύριο Πέμπτη. Το μικρό μα Σάββατο, παιδιά. Σα θέλουμε σταθερού εδώ από τι 5. Φιλάκια πολλά.
2: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίδη.
3: Η πρεμιέρα της παγκόσμιας πρωταθλήτριας Αργεντινής στο Μουντιάλ περιελάμβανε ένα φοβερό σόου του Λιονέλ Μέση. Η Αλμπισελέστε επικράτησε με 3-0 της Αλγερίας και ο Αργεντινός Superstar στα 39 του πέτυχε για πρώτη φορά χατρίκ στη διοργάνωση, όντας παράλληλα ο πρώτος ποδοσφαιριστής που έχει συμμετοχή σε 6 παγκόσμια κύπελα. Ο Μέση έφτασε τα 16 γκολ συνολικά σε Μουντιάλ και ισοφάρισε έτσι το ρεκόρ τερμάτων του Γερμανού Μίροσλαβ Κλόζε, έχοντας πλέον τη δυνατότητα να τον ξεπεράσει. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις, η Γαλλία κέρδισε με 3-1 τη Σελεγάλη με 2 γκολ του Εμπαπέ. Η Νορβηγία επικράτησε με 4-1 του Ιράκ με 2 τέρματα του Χάλαντ και η Αυστρία κέρδισε με 3-1 την Ιορδανία.
2: Μπες στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365.
4: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
5: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
4: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
5: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
7: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
8: Μαγειρεύουμε με Milner. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνος στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
2: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μα δεν μπορεί. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
4: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
5: Το νερό ρέει, το αίμα ρέει. Το νερό το πίνεις, το αίμα το δίνεις. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, η ροή μας. Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
6: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη. Και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
7: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
8: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
9: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ. Μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
10: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
11: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Εκτός ρυθμού με τον Θοδωρή Μαραντίνη. Κάθε Τετάρτη 8 με 10 στον ρυθμό 949.
13: Καλώς ήρθες. Ελπίζω να ήσουν συντονισμένος έτσι από λίγο πριν με ένταση και ανυπομονησία για να μπεις στο ρυθμό, για να βγεις εκτός ρυθμού. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης, είναι το καθιερωμένο μας ραντεβού κάθε Τετάρτη. Κάθε Τετάρτη εδώ με ένα θέμα που ψάχνουμε ιστορίες, ψάχνουμε τραγούδια πίσω από τις ιστορίες, μετά ξαναβγάζουμε ιστορίες και γίνεται ένας χαμούλης πολύ ωραίος. Λοιπόν, σήμερα εδώ η ιστορία και το θέμα μας είναι κόλαφος και νομίζω πολύ επίκαιρο, πολύ δυνατό, πολύ σημαντικό να το μοιραστείς με κάποιον. Θέλω να μου πεις πώς είναι η ερωτική σου ζωή. Και τέλος πάντων, όχι, Όχι έτσι όπως νομίζεις, δεν είμαι τέτοιος τύπος. Θέλω απλά να μου πεις με ποιο τραγούδι φυσικά θα χαρακτήριζες την ερωτική σου ζωή αυτή τη στιγμή. Τώρα, εδώ στο τώρα, σήμερα Τετάρτη. Οπότε, αν θέλεις βέβαια, μπορείς να με εξηγήσεις. Εγώ εδώ είμαι, κοτσομπόλη δεν είμαι, αλλά την κουβεντούλα θα την κάνω. Από εκεί και πέρα, απλά και με το τραγούδι, μπορεί και να καταλάβουμε εμείς και τέλος πάντων. Κάτι θα κάνει και αυτό στην ερωτική μας ζωή. Γιατί η ερωτική ζωή είναι σημαντικό πράγμα, παιδιά. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Πρέπει να πάει καλά η ερωτική ζωή για να πάνε καλά όλα. Αλλιώς έχουμε προβληματάκια. Λοιπόν, 6937-949-949 είναι το Viber, στο οποίο μπορείς να στέλνεις γραπτά ηχητικά μηνύματα για το θέμα αυτό. Να μας πεις λοιπόν ποιο τραγούδι εκφράζει και αποτυπώνει την ερωτική σου ζωή αυτή τη στιγμή. Ή αν θες, μπορείς να καλέσεις το 210-68-35-722 να τα πούμε και πιο αναλυτικά από κοντά. Σαφώς και μπορείς να μοιραστείς μαζί μας ό,τι άλλο θες. Σαφώς και μπορείς να κάνεις αφιερώσεις. Να μας πεις ποιο σου φορούσε το πιο ωραίο ρούχο στα Manda Awards τώρα που έχει το κόκκινο χαλί και εμείς δεν το βλέπουμε. Να μαθαίνουμε λίγο το κουτσομπολιό. Ό,τι γουστάρεις, είμαστε εδώ για σένα. Γιατί μόνο αν βγεις εκτός ρυθμού μπορεί να βρεις τον εαυτό σου. Λοιπόν, εξηγήστε μου με λίγα λόγια πώς είναι η ερωτική σας ζωή. Θέλω να μου το εξηγήσετε. Πάμε.

0: Και αυτό δέχομαι σήμερα να ακούσω. Θέλω να μου εξηγήσετε εσείς που δεν εγκρίνετε αυτά. Δηλαδή, καλά τα λέει εδώ η Ρία. Έτσι, γιατί κρίνετε, είστε καλύτεροι. Τέλος πάντων, δεν θα το αναλύσω αυτό. Θα το αφήσω ως ένα θέμα για άλλη εκπομπή. Επιστρέφω και παραλαμβάνω λίγο το θέμα μας για να μπούμε λίγο σε mood και να αρχίσει λίγο το interaction που λένε στο χωριό μου. Λοιπόν, σήμερα το θέμα που ψάχνουμε και θέλουμε να αναλύσουμε παρεούλα, λοιπόν, πάντα παρεούλα, πάντα εκτός ρυθμού, χωρίς κανόνες, είναι η ερωτική σας ζωή. Και ναι, το ξέρω ότι ακούγεται κάπως έτσι όπως το λέω, αλλά εμείς πάντα από το πρίσμα της μουσικής και των τραγουδιών. Οπότε, θέλουμε να μας κλείσετε το μάτι με ένα υπονοούμενο στην ερωτική σας ζωή, λέγοντάς μας ποιο τραγούδι την αντικατοπτρίζει και την αποτυπώνει αυτή τη στιγμή. Μέσα στην εβδομάδα υπήρχαν πολλοί θαραλέοι που το έκαναν αυτό. Όπως ο Βαλάντης. Για να δούμε λίγο τι λέει.
1: Γεια σου Θοδωρή, το τραγούδι που ταιριάζει στη σεξουαλική μου ζωή τώρα τελευταία είναι το Πού και Πού με θυμάσαι. Γιατί έτσι έρχεται και αυτό, μια στο τόσο.
0: Ωραία, φίλε. Να σου πω κάτι. Καταρχάς, σε θαυμάζω για την ειλικρίνειά σου. Επίσης, μ' αρέσει πάρα πολύ που το αντιμετωπίζεις με χιούμορ. Δηλαδή, πώς είναι η ερωτική ζωή, πού και πού. Είναι, άμα βρω, γίνεται. Άμα δεν βρω, δεν γίνεται. Δηλαδή, μια χαρά. Μια χαρά σε βρίσκω. Μια χαρά.

0: και πού. Πόσα μπορεί να, πόσες εικόνες μπορεί να φτιάχνει, πόσα συναισθήματα μπορεί να διαγείρει αυτό το απλό. Πού και πού. Ιδίως όταν μιλάμε για την ερωτική μας ζωή. Γιατί σήμερα γι' αυτό μιλάμε, όχι με τις υγραλιστικές λεπτομέρειες που έρχονται κατευθείαν στο μυαλό σας, αλλά με ένα τραγούδι που θέλω να μας πείτε ότι αντικατοπτρίζει πραγματικά την ερωτική σας ζωή αυτή τη στιγμή. Και για να δω γιατί η Μαρία έχει επίσης να μας πει κάτι γι' αυτό.
1: Το τραγούδι που αντιπροσωπεύει την ερωτική μου ζωή είναι το «Ψάχνω να βρω» του Νίκου Οικονομόπουλου.
0: Ψάχνει να βρει, Μαρία. Είναι συγκεκριμένη, ξέρει τι κάνει, προφανώς έχει βρει. Έχει βάλει κάποια στάνταρτ κάτω, Μαρία, δεν ξέρω αν συμφωνείς. Έτσι, και ψάχνει να βρει γυναίκα. Είναι πολύ καλό, έχει μπει στη δράση. Γιατί αν δεν μπει στη δράση, δεν θα υπάρξει αντίδραση, παιδιά.

0: Αυτό λοιπόν ψάχνει ακριβώς και η Μαρία. Ψάχνει να βρει έναν έρωτα να τη στείλει στο τρελάδικο. Πόσο ωραίο είναι αυτό. Μπράβο, ρε Μαρία. Καλή τύχη σου εύχομαι και να πάνε όλα καλά. Και είπαμε, όσο μπαίνει στη δράση, έτσι έρχεται και η αντίδραση. Λοιπόν, είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης. Είστε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Είστε έτοιμοι να βγείτε εκτός ρυθμού όπως είμαστε και εμείς. Και τι σημαίνει αυτό? Δεν ξέρω πραγματικά τι σημαίνει. Ό,τι πως το καταλαβαίνει ο καθένας, όπως ελεύθερα μπορεί να εκφραστεί, έτσι εκφράζεται σε αυτό εδώ το δίωρο κάθε Τετάρτη. Το θέμα μας σήμερα είναι πώς είναι η ερωτική σου ζωή. Και όχι, δεν θέλω να μάθω ακριβώς τις λεπτομέρειες, το ξαναλέω. Θέλω να πεις με ποιο τραγούδι θα χαρακτήριζες την ερωτική σου ζωή. Αυτό έχει κάνει ο Νίκος, ο οποίος έχει μια ιστορία να μας πει. Νίκο, σε ακούμε.
1: Γεια σου, Θοδωρή.
0: Γεια σου.
1: Είμαι μεγάλος φαν σου. Σ' ακούω κάθε Τετάρτη.
0: Έχεις γούστο.
1: Και έχω να σου πω ότι το τραγούδι που αντιπροσωπεύει τη σεξουαλική μου ζωή αυτό το διάστημα είναι το μηδέν.
0: Το μηδέν. Τη σεξουαλική του ζωή. Πιο ξεκάθαρο δεν μπορεί να γίνει. Αλλά να σου πω κάτι, είσαι θαραλέος. Δεν πειράζει. Και εγώ ξέρεις πως άλλος θα σε χαρακτήριζα. Αυτόνομο. Δεν έχεις ανάγκη κανέναν. Έτσι. Κάνε κύκλο το μηδέν και μη σε νοιάζει τίποτα.

λέτε τώρα, σκέφτεσαι την ερωτική σου ζωή. Ο Νίκος σκέφτηκε τη σεξουαλική του πιο συγκεκριμένα. Το δέχομαι. Είναι ένα κομμάτι της ερωτικής ζωής και το σεξ είναι πολύ σημαντικό. Δεν θα πω όχι. Πες μας και για το σεξ, ρε παιδί μου. Δεν πειράζει. Εδώ εκτός ρυθμού είμαστε, ό,τι γουστάρουμε να κάνουμε. Ποιο τραγούδι χαρακτηρίζει το σεξ, την ερωτική σου ζωή, τη συναισθηματική σου ζωή, τη συντροφικότητά σου? Είμαστε εδώ για να τα ακούσουμε. Στέλνεις 6937-949-949 στο Viber ή αν θέλεις καλείς τηλέφωνο για να το αναλύσουμε και λίγο περισσότερο και να σου δώσω και εγώ τους τόνους σοφίας που έχω πάνω σε αυτό το θέμα. Ή τέλος πάντων, αν όχι εγώ, η Ντάντζελο, που σίγουρα έχει περισσότερη σοφία από μένα, μπορείς να καλέσεις το 210-68-35-722 και να μοιραστούμε μαζί την κατάντια της ερωτικής μας ζωής αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, γιατί πού θα πάει, κάποιος θα μας αγαπήσει και εμάς έτσι όπως τη Δέσποινα. Ρίξε, γιατί την τρομπέτα με τρελαίνει. Έτσι, περιμένω να μιλάω όσο είναι η τρομπέτα, λίγο συγγνώμη, στον ενορχιστρωτή. Όλε, έφυγα.

Να μ' αγαπάς, όσο μπορείς να μ' αγαπάς. Όσο μπορείς να μ' αγαπάς. Θα μπορούσε να είναι και αυτό. Γιατί ξέρεις, έτσι ξεκινάει. Δηλαδή η ερωτική ζωή έχει λίγο, φέρνει και λίγο αγάπη έτσι. Γιατί εδώ όλοι μου λένε για σεξ, για σεξ, για σεξ όλοι εδώ μέσα. Και εγώ τους λέω, παιδιά, και λίγο έρωτα βάλτε στο παιχνίδι. Δηλαδή φτάνει. Παύση για αναμονή κοινού. Δεν λειτουργήσε. Λοιπόν, έρχεται καλοκαίρι. Όπως βλέπεις, έρχεται καλοκαίρι και φυσικά και ο ρυθμός και συγκεκριμένα εγώ. Δηλαδή εγώ θα το κανονίσω αυτό για σένα. Θα σε πάμε στο νησί. Θα σε πάμε στο νησί και θα σε πάμε στο πιο νησί, στην Τίνο φέτος λοιπόν. Ετοιμάσου για ένα μοναδικό τρίμηνο με την παρέα σου. Θα μείνεις στο Elise Tino Suites, ένα καταπληκτικό ξενοδοχείο boutique. Έχω πάει. Λοιπόν, με πανοραμική θέα και αυθεντική φιλοξενία. Θα ταξιδέψεις με SeaJets, με το πλοίο της SeaJets. Τα ακτοπλοϊκά είναι από εμάς φυσικά. Έχω κανονίσει εγώ προσωπικά, όπως σου είπα, όλα αυτά να είναι δωρεάν. Θα πας να πιεις τα κοκτέιλ σου στο Λαλαούζα. Τον καφέ σου ή ό,τι γουστάρεις τέλος πάντων, να χαλαρώσει εκεί στην πολύ ωραία εξαπλώστρα, γιατί έχει πολύ ωραίες εξαπλώστρες εκεί, και να αράξεις. Και φυσικά, όχι μόνο αυτό, θα μπορείς να κυκλοφορήσεις και αυτόνομο με ένα αυτοκινητάκι που θα πάρεις από το δρόμο σε rent-a-car. Δηλαδή,

Τι άλλο θες να κάνει ο ρυθμός για σένα, πες. Δηλαδή, μόνο αντιλιακό δεν θα σου βάλουμε. Αυτό θα πρέπει να βρεις κάποιον εσύ εκεί να το κάνει. Όλα τα υπόλοιπα θα το κάνουμε εμείς. Εσύ όμως, για να σου κάνουμε εμείς αυτά, για να βρεις κάποιον εκεί να σου βάλει αντιλιακό, εσύ τι πρέπει να κάνεις. Πρέπει να στείλεις το αγαπημένο σου νησιώτικο τραγούδι στο Viber του ρυθμού 6937-949-949. Μετά, βγαίνεις στον αέρα, το τραγουδάς. Δηλαδή, δεν τα χαρίζουμε και έτσι εύκολα. Έτσι. Το τραγουδάς και μπαίνεις στην κλήρωση που θα σε στείλει μαζί με τους κολλητούς σου στην Τίνο. Η κλήρωση θα γίνει φυσικά στο πρωινό του ρυθμού και όλα θα πάνε καλά, παιδιά. Λοιπόν, να τα ξαναπώ ή το έχεις. Λοιπόν, πας Τίνο με τους φίλους σου. Εολής, Σίτζετς, Λαλαούζα, Δρόμος Ρεντεκάρ. Όλα αυτά από μένα προσωπικά. Εντάξει, τι πρέπει να κάνεις εσύ. Στέλνεις το αγαπημένο σου νησιώτικο στο Viber του ρυθμού 6937-949-949. Βγαίνεις μετά στον αέρα. Έτσι, μπράβο. Και το τραγουδάς. Οπότε διάλεξε το νησιώτικο που θα πεις. Εντάξει. Σου δίνω λίγο χρόνο να το σκεφτείς, γιατί ήταν αρκετή πληροφορία. Σκέψου το νησιώτικο. Σκέψου τι θα γίνει στην Τίνο και τι πανηγύρι έχει να παίξει επίσης. Και επειδή θα κάνω και εγώ φαντάζομαι διακοπές εκεί, μπορεί και να είμαι εγώ αυτός που θα σου βάλει τηλέφωνο. Συνεχίζω με ελικοκίνου. Πες!

0: Μιλάμε για την ερωτική μας ζωή, αλλά κάπου εκεί παράλληλα, όπως σας είπα, δεν πουλάμε, χαρίζουμε. Δηλαδή, θα σε πάμε στην Τίνο και έχουμε πει πως πρέπει να γίνει όλο αυτό. Και έχουμε και τον πρώτο θαραλέο στη γραμμή, λοιπόν, ο οποίος είναι έτοιμος νομίζω να μοιραστεί μαζί μας καταρχάς το τραγούδι που θέλει και κατά δεύτερον να το τραγουδήσει με τη φωνούλα του και να μπει σε μια κλήρωση για να πάει στην Τίνο. Μας ακούς?
1: Καλησπέρα, Θοδωρή.
0: Είσαι ο
1: Χρήστος.
0: Ο Χρήστος. Γεια σου, Χρήστο. Μου είσαι καλά?
1: Καλά, καλά.
0: Τέλεια. Θες να πας στην Τίνο?
1: Κοίτα, το πακέτο που έχεις φτιάξει.
0: Σου λέω, το έχω φτιάξει μοναδικό. Με πολύ μεράκι τώρα. Δεν είναι, έγινε. Είναι μοναδικό, δεν το συζητώ.
1: Πολύ μεράκι όμως.
0: Κοίταξε, τέτοιος είμαι. Κατάλαβες. Δηλαδή είναι αυτό. Άρα λοιπόν, είσαι έτοιμος να παίξουμε στο νησί?
2: Έλα να πάμε στο νησί.
3: Έλα να πάμε στο νησί.
0: Έτσι, μπράβο λοιπόν. Έλα, έλα, έλα. Λοιπόν, πες μας ποιο τραγούδι ζήτησες.
1: Το Άμα Χαράζει στο Αιγαίο.
0: Άμα Χαράζει το Αιγαίο. Είναι αγαπημένο σου γενικά ή θεωρείς απλά ότι είναι εύκολο να το τραγουδήσεις και το επέλεξες στρατηγικά?
1: Όχι, όχι. Κοίταξε, μας δένουν πολλά όταν κάποτε στοιχείως βιώσαμε ένα πολύ ωραίο πανηγύρι.
0: Για πες μου λίγο γι' αυτό, γιατί για να το θυμάσαι σημαίνει ότι δεν ήπιες πολύ.
1: 15 Αύγουστος.
0: Ναι.
1: Πηγή, ζωγραφιστό χωριό, πλατεία.
0: Ναι.
1: Εμείς και το ξημέρωμα.
0: Ωραία, φίλε. Visit Greece, it's always like this. Αυτό είναι. Και τι νόμα πας, δηλαδή, θα πας σε πανηγύρι, έτσι? Έτσι ζωή κάθε μέρα 32 πανηγύρια εκεί πέρα.
1: Δεν το συζητάμε.
0: Έχεις ξαναπάει Τίνο ή θα είναι η πρώτη φορά?
1: Όχι, όχι, έχει η πρώτη.
0: Δεν έχεις ξαναπάει Τίνο?
1: Κι όμως. Ωραία.
0: Λοιπόν, θα βάλω ένα αστεράκι τότε στο όνομά σου δίπλα στην κλήρωση, με το πεις πουθενά. Εντάξει.
1: Λοιπόν,
0: ήρθε η στιγμή που όλοι περιμέναμε. Ήρθε η στιγμή που πρέπει λοιπόν, κάνε γαργάρες, νερό, δεν ξέρω τι, να μας να ερμηνεύσεις όταν χαράζεις το Αιγαίο στην βερσιόν από τον Χρήστο. Είστε, κοινό, είστε έτοιμοι?
4: Ναι!
0: Είναι έτοιμοι το κοινό. Λοιπόν, take it home, baby.
1: Πάμε. Ένα γλυκό ξημέρωμα, πάμε μες στο Αιγαίο. Πάμε σε ένα ξημέρωμα από όλα πιο ωραίο.
3: Άμα χαράζεις
1: το Αιγαίο, είναι όμορφα σου λέω. Είναι όμορφα σου λέω. Άμα χαράζεις το Αιγαίο.
0: Εντάξει, εντάξει.
1: Στην παιδιά μου και στο Θωμά, το φιλαράκι μου στοιχείο που το είχαμε βιώσει όλοι παρέα τότε, αλλά ήταν ο οικοδεσπότης μας.
0: Α, αν πας στην Τίνο, με ποιον θα πας, με το Θωμά?
1: Έχω πολλούς υποψηφίους, πολλές.
0: Σωστό και αυτό.
1: Για να δούμε.
0: Και το πολλές, εντάξει, το αφήνω λίγο να περάσει. Μ' αρέσει. Όχι, πολύ καλό είναι αυτό. Δεν το είπα για κακό. Λοιπόν, Χρήστο μου, έχεις κερδίσει το να μπεις στη διαδικασία να κερδίσεις το ταξίδι στην Τίνο που έχω οργανώσει με τόσο μεράκι. Μπράβο σου. Ελπίζω πραγματικά και εύχομαι να το κερδίσεις, να περάσεις τέλεια.
1: Θοδωρή μου, συγχαρητήρια για όλη την πρωτοβουλία, το στήσιμο. Εμείς απλώς θα σου πούμε ότι θα περάσουμε φθηνά.
0: Θα περάσετε σίγουρα και άμα χρειαστείς κάτι άλλο, που να πας να φας, που να κάνεις μπάνιο κτλ. 6937-949-949. Είμαι εδώ ο άνθρωπός σου. 5 χρόνια κάνω διακοπές στην Τίνο, οπότε το έχω. Εντάξει. Μικρό καράβι θα πας για φαγητό, είναι πολύ ωραία. Τα υπόλοιπα είναι από μένα και τη Βαλέρια.
1: Αυτά είναι. Χαιρετισμούς.
0: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Έτσι, μπράβο. Έτσι, κάπως εκτός ρυθμού θα πάτε στην Τίνο. Μισό λεπτό, τι έχω εγώ?
3: Επιστρέφω σε λίγο.
5: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.sfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
6: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
7: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
6: Ποιος μίλησε?
7: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
6: Στον δεύτερο.
7: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
6: Τι?
7: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί τα αυτά.
6: Μπήκα σωστά?
7: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
5: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
5: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο. Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας Life On της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
9: Από 11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, η Adidas φέρνει τη μαγεία του FIFA World Cup 2026 στο Athens Metro Mall. Γνωρίστε την επίσημη μπάλα του Μουντιάλ Adidas 30, ζήστε μοναδικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, παρακολουθήστε live ραδιοφωνικές εκπομπές και ζήστε τη μαγεία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου στο Athens Metro Mall. Με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνετε στην κλήρωση για μοναδικά αθλητικά δώρα Adidas. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή και στο FIFA World Cup 2026.
10: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
11: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
10: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
12: για την τέλεια. Μαστιχοτύφη.
10: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
13: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
10: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
14: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
10: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
15: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
10: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
9: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
17: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός? Ή την νέα Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
16: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
5: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
18: Έως την Τετάρτη, όλα τα σαμπουάν Elvive 700 ml μόνο 4,49. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Μαλακτικά σου πλην 52 μεζούρες μόνο 2,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
19: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα Ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
20: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο full.
2: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
22: Αχ, καλοκαιράκι. Το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
23: Εκτός ρυθμού. Με τον Θοδωρή Μαραντίνη. Στο ρυθμό 949.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, είμαστε ακόμα εκτός ρυθμού. Ελπίζω να είσαι και εσύ. Αν μόλις συντονίστηκες, είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης. Τα λέμε κάθε Τετάρτη 8 με 10. Έχουμε πάντα ένα θέμα γύρω από το οποίο ψάχνουμε ιστορίες και τραγούδια. Σήμερα το θέμα μας είναι η ερωτική σας ζωή. Και φυσικά δεν θέλουμε τις καργαλιστικές λεπτομέρειες. Το λέω ξανά και ξανά, μη στέλνετε τέτοια πράγματα. Μας νοιάζει όμως πώς θα τη χαρακτηρίζετε μέσα από ένα τραγούδι, γιατί είμαστε και καλλιτέχνες και θέλουμε έτσι μέσα από την τέχνη να προσεγγίσουμε αυτή την κατάσταση. Οπότε στέλνεις στο 6937-949-949 στο Viber, είτε ηχητικό είτε γραπτό μήνυμα, ζητώντας το τραγούδι που χαρακτηρίζει την ερωτική σου στιγμή, την ερωτική σου ζωή αυτή τη στιγμή. Έτσι. Σαφώς μπορείς και να μοιραστείς μαζί μας οτιδήποτε άλλο. Μόλις είδα ότι ο Ακύλας ανέβηκε στη σκηνή του Manda Awards και είπε το φέρτο. Ό,τι άλλο αυτή τη στιγμή σε επηρεάζει, σε προβληματίζει και θες να το μοιραστείς, είμαι ο άνθρωπός σου, είναι η εκπομπή σου. Εδώ είμαστε και θα το κάνουμε. Λοιπόν, η Φωτεινή πήρε το θάρρος και έστειλε να μας μιλήσει για την ερωτική της ζωή. Αυτό που χαρακτηρίζει την ερωτική ζωή της Φωτεινής αυτή τη στιγμή είναι το όλα ή τίποτα μαζί σου του Μιγάλη Χατζηγιάννη. Λοιπόν, και έτσι θα γίνει. Φωτεινή για σένα.

0: Με λίγα λόγια πρέπει να σας πω και εγώ ότι οι 8 από τους 10 σήμερα έχετε ζητήσει Νίκο Οικονομόπουλο. Απλά το θέτω εδώ να καταλάβουμε ότι η ερωτική μας ζωή αυτή τη στιγμή περιγράφεται από τον Νίκο Οικονομόπουλο. Το ξέρουμε όλοι. Λοιπόν, λίγο πριν πάμε σε διαφημίσεις, θυμίζω τον τρόπο με τον οποίο μπορείς να μοιράζεις μαζί μας την ερωτική σου ζωή. Όχι όπως φαντάζεσαι, μέσω τραγουδιών φυσικά. Έτσι είπαμε, εκτός ρυθμού, αλλά μην το παρακάνουμε. 6937-949-949 μπορείς να στείλεις τα τραγούδια που χαρακτηρίζουν την ερωτική σου ζωή. Σιγά σιγά μπαίνουμε και στη δεύτερη ώρα, που στη δεύτερη ώρα μπορείς να ζητήσεις και αφιερώσεις γενικώς, ονομαστικά, με υπονοούμενο ή απλώς ανώνυμα, για να καταλάβει όποιος πρέπει να καταλάβει αυτό που θα καταλάβει. Τα λέμε σε λίγο.
1: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο BMW www.sfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
2: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το All Inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
3: Κάνε check-in στη φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
4: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
6: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
7: Ετοιμαστείτε για κάτι τόσο συγκλονιστικό που δεν θα το πιστεύετε.
8: Λάμπι! Wow.
7: Στις 18 Ιουνίου.
9: Γεια σου, είμαι το Lilypad.
10: Όχι, το παιχνίδι τέλειωσε!
7: Οι καιροί μπορεί να αλλάζουν.
11: Δεν ακούς καν τι σου λέω!
12: Εγώ πάντα ακούω. Και άκου εδώ, εγώ και τα παιχνίδια όλο το καλοκαίρι προσπαθούμε να κάνουμε την πόνη.
7: Αλλά οι φίλοι είναι παντοτινοί.
13: Χαρά στο πόντσο.
7: Το Story 5. 18 Ιουνίου στους κινηματογράφους από τη Feel Good.
14: Καλοκαιράκι. Κάθε Σαββατοκύριακο και εξόρμηση, φυσικά με τη Hellenic Seaways. Το καταπράσινο στο λίδιο του Σαρονικού σε περιμένει να το ανακαλύψεις. Πόρος, δύο μικρά νησιά, η Σφαιρία και η Καλαβρία ενωμένα με μια μικρή διόρυγα και εσύ στη μέση μιας από τις πιο όμορφες καλοκαιρινές αποδράσεις. Περπάτησε στον παραδοσιακό οικισμό που απλώνεται αμφιθεατρικά στη Σφαιρία, ανάμεσα σε επιβλητικά νεοκλασικά και γραφικά καλντερίμια. Κάθε βήμα και μια εικόνα, κάθε γωνιά και μια ιστορία. Και όταν πέσει ο ήλιος, η Πούντα σε περιμένει. Η πιο αυθεντική ψαράδικη γειτονιά του νησιού, γεμάτη χρώματα, μυρωδιές και χαμόγελα. Εδώ η μέρα γίνεται νύχτα με παρέα, ουζάκι, ψαρομεζέδες και εκείνη την ανεμελιά που μόνο το καλοκαίρι χαρίζει. Πόρος, χαλαρός, όμορφος και γεμάτος ζωή. Ένα νησί που δεν τα επισκέπτεσαι απλώς, το ζεις. Με τα αέρο high speed της Hellenic Seaways και πάνω από 15 αναχωρήσεις την ημέρα, τα νησιά του Σαρονικού είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου στο hellenicseaways.gr ή στο Seymour App. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
15: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την Αγία Ελληνική ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες. Μια καθηλωτική ελεγεία αγάπης. Στρακαστρούκες. Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com.
9: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
11: Τρουφαλντίνο
9: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
13: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
16: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση γήπεδο ΤΑΕΚ Βοτό. 17 Ιουνίου τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ δίνουν το σήμα για την έναρξη του καλοκαιριού με εκρηκτικά acts και το μοναδικό VMA Vibe. Ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη, 17 Ιουνίου στο Θέατρο Κήπου. Ο Κωστής Μαραβέγιας έρχεται να μας ταξιδέψει με μια μοναδική βραδιά στην καρδιά της πόλης. Και τα φώτα στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 20 Ιουνίου, η αναβίωση της Μύδιας του Κερουμπίνη από την Εθνική Λυρική Σκηνή έρχεται στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου 65 χρόνια μετά τη θρυλική παραγωγή με τη Μαρία Κάλλας. 21 και 22 Ιουνίου, φινάλε γεμάτο ενέργεια και χορό στην Πειραιώς 260 με τον Νότ του Αλέξανδρου Βαρδαξόγλου. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα, γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
3: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Προσοχή! Στα 200 μέτρα πεζός δειμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
5: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
6: Εκτός ρυθμού, με τον Θοδωρή Μαραντίνη. Κάθε Τετάρτη 8 με 10, στον ρυθμό 949.
7: Ρυθμός 949.
8: Εκτορυθμιστές και εκτορυθμίστριες, καλώς ήρθατε στη δεύτερη ώρα αυτής της καταπληκτικής και μοναδικής εκπομπής στην ελληνική ραδιοφωνία που φέρνει τα πάνω κάτω, τα μέσα έξω και τα δεξιά αριστερά. Τα πάω όλα σωστά, τα πάω όλα σωστά. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης, τα λέμε κάθε Τετάρτη εδώ και προσπαθούμε απλά να μην έχουμε πρόγραμμα, να μην έχουμε ακριβώς ρυθμό. Έχουμε μια βάση και γύρω από αυτή κινούμεθα ελεύθερα. Γιατί πρέπει να είμαστε ελεύθεροι και δεν το λέω τυχαία, γιατί έρχεται εδώ κάτι που κάπως δεν είναι πολύ όμορφα. Η φίλη μου η Φλόρα από την Κύπρο χαρακτηρίζει την ερωτική της ζωή με το τραγούδι του Κωνσταντίνου Αργυρού «Ελεύθερος». Και έτσι να μείνει για πάντα. Γιατί δεν είναι το ελεύθερος ότι τώρα. Και έτσι να μείνει για πάντα, Φλόρα. Φλόρα μου, είσαι σίγουρη. Εγώ αν μαξες μαζί σου και στην κόλαση. Να μείνει για πάντα ελεύθερος. Λοιπόν, εγώ δεν το πιστεύω αυτό ότι είναι κακό. Αυτή η συνειδητή απόφαση του να είσαι για πάντα ελεύθερος δείχνει μεγάλη δύναμη, μεγάλη σιγουριά και να σου πω κάτι. Μπορεί να πονάει και λιγότερο.
9: Πού τα πουλάς αυτά, μωρή?
10: Pardon?
9: Πού τα πουλάς αυτά, μωρή?

Ελεύθερος λοιπόν, το τραγούδι που χαρακτηρίζει την ερωτική ζωή της Φλόρα. Λοιπόν Φλόρα μου, τι να σου πω, πραγματικά χαίρομαι για σένα και για την απόφασή σου, πραγματικά πραγματικά. Τουλάχιστον λέει για ένα μεγάλο διάστημα μόλις απάντησε, εντάξει, σωστά σωστά. Και να μην γυρνάει ο κόσμος στους πρώην, οκ, okay, αυτό το δέχομαι. Το δέχομαι δηλαδή με νέων φωσφορίζει γράμματα να μην γυρνάμε στους πρώην. Είπα πάρα πολύ ωραία. Στέλνει αγκαλιά, σε ευχαριστώ. Ανταποδίδω την αγκαλιά. Εσείς μπορείτε να συνεχίζετε να στέλνετε στο 6937-949-949 είτε πάνω στη θεματική μας που σήμερα αφορά την ερωτική σας ζωή και μέσα από ποιο τραγούδι θα τη χαρακτηρίζατε, ή αν θέλετε απλά να αφιερώσετε σε κάποιον ένα τραγούδι σήμερα. Εγώ θα αφιερώσω σε όλους εσάς το επόμενο τραγούδι που είναι από τον αγαπημένο μου καλλιτέχνη σε αυτή την περίοδο και την καλύτερη δισκογραφική δουλειά που έχω ακούσει τον τελευταίο καιρό. Μια καντάδα για όλους εσάς τους εκτοριθμιστές. Από μένα. Εντάξει και τον απόν.

0: σκασμένα.
1: Οξύμορο σχήμα, αλλά πόσο πετυχημένο και αληθινό. Παράδεισο στα φιλιά σου τα κολλασμένα. Μπράβο, ρε Σιαπών. Λοιπόν, συνεχίζουμε και έχω κάποια ακόμα μηνύματα δικά σας που μας λέτε γιατί και ποιο τραγούδι χαρακτηρίζει την ερωτική σας ζωή. Λοιπόν, έχω το Δημήτρη εδώ που θέλω να ακούσω.
2: Το τραγούδι που εκπροσωπεύει την ερωτική μου ζωή είναι το «Δεν τελειώσαμε» και το αφιερώνω στην πρώην γυναίκα.
1: Βαρύ, στοχευμένο και to the point. Για να το λέει, κάτι ξέρω, Δημήτρης. Δημήτρη μου, στο αφιερώνουμε με πολύ πολύ αγάπη και όλα να πάνε όπως πρέπει. Μπορείτε να συνεχίζετε 6937-949-949. Να στέλνετε τα δικά σας ηχητικά μηνύματα και γραπτά για το θέμα μας. Πάμε λίγο, δεν τελειώσαμε, για όλους αυτούς που ακόμα σκέφτονται τους πρώην τους.

0: Ακόμα δεν τελειώσαμε εμείς. Αφιερώνω Δημήτρη στην πρώην γυναίκα του και είμαι σίγουρος ότι πολλοί από εσάς εκεί έξω κάπου έχετε να το αφιερώσετε αυτό, γιατί δυστυχώς έτσι είναι οι αγάπες. Λοιπόν, είμαστε εδώ, είμαστε στο ρυθμό 949, είμαστε εκτός ρυθμού. Το θέμα μας σήμερα είναι η ερωτική σας ζωή αυτή τη στιγμή και μέσα από ποιο τραγούδι καθρεφτίζεται ή καταγράφεται η κατάστασή της. 6937949949, έχετε ήδη στείλει και άλλα μηνύματα, ετοιμάζω και ψάχνω τραγούδια. Μπορείτε επίσης να ζητάτε και απλά αφιερώσεις, παιδιά. Ήδη έχω κάνει δύο πολύ ωραίες και γλυκές αφιερώσεις. Πιστεύω θα τα προλάβουμε όλα. Θέλω όμως να ακούσουμε πάρα πολύ τον Άσο, γιατί έχει κάτι πολύ σημαντικό να μας πει.
1: Καλησπέρα, Θοδωρή. Το τραγούδι που ξεκάθαρα εκφράζει ξεκάθαρα την ερωτική μου ζωή,
0: ακριβώς
1: αυτή την περίοδο κυρίως, είναι το «Στο γιατρό» από Σταβέντο και Εύη Αδάμου. Οι λόγοι πολύ.
0: Οι λόγοι πολύ και μάλλον λίγο προφανείς, και τι να σου πω, πραγματικά καλό κουράγιο, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Στο γιατρό.

Νομίζω ότι πολλοί θα αφιερώνανε το στο γιατρό στην ερωτική του ζωή, έτσι. Γιατί πάει και λίγο μαζί αυτό, λίγο πακετάκι, δεν συμφωνείτε? Πολλές σχέσεις λίγο είναι του γιατρού που λέμε. Λοιπόν, έχουν έρθει πολύ ωραία μηνύματα. Συνεχίζουμε τώρα. Έχω ένα φίλο, ο οποίος δεν θέλει να πούμε το όνομά του, γιατί είναι πολύ χαρακτηριστικό. Μου λέει και ότι από την περιοχή αυτή είναι πολύ κόσμος που λέγεται έτσι, αλλά δεν θέλει να καταλάβουν. Ο οποίος ζητάει να το αφιερώσουμε. Μάλλον ζητάει για την ερωτική του ζωή, ότι το χαρακτηρίζει το τραγούδι. Το ένα χρόνο ακριβώς. Ένα χρόνο ακριβώς, γιατί του λέω μίλα μου λίγο γι' αυτό. Και μου λέει γενικά ένα χρόνο έχω να έρθω σε επαφή με το άλλο φίλο. Δηλαδή 365 μέρες δεν έχει έρθει επαφή με το άλλο φίλο, 8.760 ώρες δεν έχει έρθει σε επαφή με το άλλο φίλο, 525.600 λεπτά δεν έχει έρθει σε επαφή με το άλλο φίλο. Και παρόλα αυτά εμείς θα το αφιερώσουμε τον Οικονομόπουλο, γιατί θα σπάσει τώρα η χρονιά αυτή. Και τώρα θα γίνει το ανάποδο. 525-600 λεπτά θα είναι με το άλλο φύλλο. Αλλά πιστεύω ότι θα σπάσει αυτό, αν το θες και εσύ, Συναθηνά και Χειρακίνη. Σε ευχαριστώ που το έστειλες και το μοιράστηκες, και εμείς το εξορκίσαμε, και το αφιερώνω και στη Βαλέρια.

0: Ένα χρόνο ακριβώς λοιπόν για το φίλο που είναι φίλος και δεν θα πω το όνομά του. Εντάξει, έχει συμβεί σε όλους. Δεν είναι κακό, είναι μια στιγμή περισυλλογής και ανασύνταξης. Εγώ έτσι θα τη χαρακτήριζα και νομίζω ότι και κάπως έτσι λειτουργεί για σένα.
1: Σας παρακαλώ, δεν θα ήθελα.
0: Δεν θα θέλατε, αλλά θα ξέρεις εγώ τι έχω να σου απαντήσω.
1: Πού τα πουλάς αυτά, μωρί?
2: Pardon.
1: Πού τα πουλάς αυτά, μωρί?
0: Εγώ αυτό έχω να σου πω. Λοιπόν, είμαστε εδώ, είμαστε εκτός ρυθμού. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης. Τα λέμε κάθε Τετάρτη 8 με 10. Αν δεν έχεις πάει στα βραβεία ΜΑΤ. Τώρα μόλις είδα ότι ανέβηκε η Άντζελα Δημητρίου μαζί με την Ρία Ελληνίδου και είπανε φταίει ο έρωτας. Αυτό νομίζω είδα. Για να δούμε τι πώς θα πάει αυτό. Δεν έχω δει ποιοι πήραν βραβεία. Είδα την Έλληνα Παπαρίζου με ένα πάρα πολύ ωραίο μαλλί να τα δίνει όλα. Δεν ξέρω αν το είδες και εσύ. Δεν το είδες? Όχι. Εντάξει, εγώ το είδα. Εντάξει, θα το πω, θα το ομολογήσω. Λοιπόν, και θέλω να πάμε τώρα εδώ στη φίλη την Αντωνία, η οποία λέει ότι αυτό που περιγράφει την κατάστασή της αυτή τη στιγμή είναι ένα τραγούδι της Δέσποινας Βανδύ, το οποίο λέει πες το και εσύ μαζί μου. Απαπαπα.

0: Απαπα, σου λέω, απαπαπαπαπαπα. Λοιπόν, είμαστε στη φάση αυτή που μπορούμε να κάνουμε και αφιερώσεις. Και η Ειρήνη θέλει λοιπόν να αφιερώσει στον Μάνο το Αντικριστά. Μάνο, ελπίζω να μας ακούς. Στο αφιερώνει με πολύ αγάπη η Ειρήνη σου.
1: Σ' αγαπώ πολύ, πιο πολύ δεν πάει.

Πόσο ωραίο τραγούδι είναι αυτό, πόσο ωραίο τραγούδι και πόσο ωραίο να το αφιερώνεις σε κάποιον. Και εσύ έχεις την ευκαιρία να αφιερώσεις αυτόν που θέλεις, το τραγούδι που θέλεις και περνάει το μήνυμά σου. Είτε με γραπτό ηχητικό μήνυμα στο 6937949949, είτε αν θες να τον καλέσουμε ή να μας καλέσεις στο 210-6835-722. Συνεχίζω με τις επόμενες αφιερώσεις, γιατί τρελαίνουμε όταν έρχεται η ώρα των αφιερώσεων. Η Μαρία λοιπόν θέλει να αφιερώσει το Γιάννη, το «Έχω έρωτα μαζί σου». Μεγάλο, ρε Μαρία, πώς τα λες έτσι, πώς τα λες. Γιάννη, άκου το μήνυμα της Μαρίας λίγο και ξέρεις εσύ.

Έτσι, έτσι. Θέλω να εκφράζεστε, να αφιερώνετε τραγούδια, παιδιά, έτσι. Αλλά παλαιά θέλω να αφιερώνετε τραγούδια στον αγαπημένο σας άνθρωπο, στον μη αγαπημένο σας άνθρωπο, στη μητέρα σας, στον πατέρα σας. Λοιπόν, ο Πασχάλης λοιπόν θέλει να αφιερώσει τη μητέρα του το «Αν είσαι ένα αστέρι», αυτό το υπέροχο τραγούδι από Νίκο Βέρτη. Και φυσικά δεν θα του χαλάσουμε χατήρι. Εσύ προλαβαίνεις να ζητήσεις κάποιες αφιερώσεις ακόμα 697-949-949, ή αν θες να μας πεις ποιο τραγούδι, προλαβαίνεις και αυτό να το κάνεις, χαρακτηρίζει την ερωτική σου ζωή. Προς το παρόν, «Αν είσαι ένα αστέρι» από τον Πασχάλη για τη μαμά του.

0: Αυτό λοιπόν είναι για τη μαμά. Μαμά, ελπίζω να το άκουσες, να το ευχαριστήθηκε και να το γούσταρες. Είμαστε εκτός ρυθμού, έχουμε λίγο χρόνο ακόμα. Θέλω να συνεχίσεις να στέλνεις τα μηνύματά σου στο 6937-949-949 ή να μας καλέσεις το 210-68-35-722. Λοιπόν, η Νίκη θέλει να αφιερώσει στον Γιώργο ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Λοιπόν, το οποίο η αλήθεια είναι ότι και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Και θέλω. Μ' αρέσει να αφιερώνω τραγούδια, ρε παιδιά. Σας είπα, είναι το αγαπημένο σημείο της εκπομπής. Στείλτε μου. Αφιερώστε ένα τραγουδάκι σε κάποιον. Είναι πολύ όμορφο. Μην το αφήνετε να περνά έτσι. Αγγίζει ψυχές. Ανήμερα του έρωτα.
1: Ανήμερα του έρωτα, τα πάντα σου φανέρωσα.

0: Έτσι, μπράβο, ανήμερα του έρωτα. Τι γίνεται πάντα ανήμερα του έρωτα. Εδώ θα μου επιτρέψετε να δράξω λίγο έτσι του on αυτού. Δεν ξέρω αν είναι σωστά ελληνικά αυτό που είπα, αλλά καταλάβατε τι θέλω να πω. Γιατί η Μαρία έχει κάνει ρε παιδί μου την επανάσταση και έχει κάνει τομή στα μηνύματα που έχουν έρθει μέχρι στιγμής. Γιατί γράφει και λέει: δεν έχουμε κάποιον να αφιερώσουμε, ρε μπρό μου. Δηλαδή, τι να πω ρε Μαρία, έχεις τα δίκια σου κι εσύ.
1: Επιστρέφω σε λίγο.
2: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
4: Coach.
3: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
4: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
3: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
5: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
6: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
8: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
9: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
8: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν πολύ Βραζιλιάνοι.
9: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος?
8: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Όβιμπετ.
10: Είσαι ξύπνιος.
11: Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Όβιμπετ. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Walt, voucher Space Safe Cards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Όβιμπετ. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
12: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Μεταχειρισμένα χάρις τράπεζα, παρακαλώ.
14: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
13: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
14: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
13: Κύριε, χάρις τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρις το μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
15: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flexcar.
16: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
17: Τρουφαλντίνο!
16: Τρουφαλντίνο και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
18: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
19: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
20: Το
10: αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τον Νίκο Ζωηδάκη, τη Γογό Τσαμπά και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Η είσοδος είναι ελεύθερη, με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.
20: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Τα κούνια στο Βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη. Φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκο Ισοβίτη, Δημήτρη Φιλιππίδη. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mor.com και στο 211-1365.
22: Πείτε μου παρακαλώ. Γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
23: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράνει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
22: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
24: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
25: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
26: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και Εκατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
27: Εκτός ρυθμού, με τον Θοδωρή Μαραντίνη, στο ρυθμό 949.
0: Λοιπόν, μάθαμε αρκετά σήμερα για την ερωτική σου ζωή και ήταν πολύ πολύ ενδιαφέρον. Είχαμε πολύ ενδιαφέρουσες αφιερώσεις και ακόμα και για αυτούς που δεν είχαν να αφιερώσουν σε κάποιον μπρο, δεν πειράζει, θα βρεθεί ο μπρο και θα το αφιερώσετε και εμείς εδώ θα είμαστε, όπως θα είμαστε και κάθε Τετάρτη 8 με 10 και θα είμαστε εκτός ρυθμού. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι θα το αφιερώσω στο δικό μου μπρο, δηλαδή στον εαυτό μου, γιατί ίσως να αφιερώνει ένα μικρό, να αντικατοπτρίζει ένα μικρό κομμάτι της δικής μου ερωτικής ζωής. Είναι από μια καλλιτέχνητα που πριν από λίγο κέρδισε και βραβείο, δεν θα πω πού. Και επίσης έμαθα ότι του χρόνου θα συνεργάζεται με τον Σάκη Ρουβά στη νυχτερινή Αθήνα. Οπότε, παιδιά, όλα καλά θα πάνε. Συνεχίζετε και προλαβαίνετε. 6937-949-949. Στείλε ό,τι θες τώρα. Είναι τα τελευταία λεπτά. Το αφήνω ελεύθερο. Και συνεχίζω με το τραγούδι του δικού μου μπρο. Αυτό είναι, ναι. Καλά κατάλαβες. Έτσι για μένα.

0: Ρυθμός 949, Θοδωρής Μαραντίνης. Εκτός ρυθμού φτάσαμε σιγά σιγά προς το τέλος. Ευτυχώς όμως ακολουθεί Έλενα Ντάντζελο που έχει φοβερά κέφια σήμερα και έχει να δώσει πολλά. Λοιπόν, να ευχαριστήσω όλους όσους στείλατε μηνύματα και να ζητήσω συγγνώμη αν δεν προλάβαμε και δεν καταφέραμε να παίξουμε όλα τα τραγούδια. Ο Γιώργος είχε ζητήσει το «Έχω τρελαθεί μαζί σου», η Ρίτα του Δήμου Αναστασιάδη, η Κωνσταντίνα να μείνουμε φίλοι του Χρήστου Σαντικάη και να το αφιερώσει. Συγγνώμη, η Σταυρούλα και να το αφιερώσει τον Κωνσταντίνο. Τα λέω απλά έτσι. Ξαναλέω ότι η Μαρία δεν έχει αφιερώσει πουθενά μπρο. Είναι το αγαπημένο μου σήμερα. Μαρία μου, φτιάξει το κέφι, ευχαριστώ. Η Ρο από Αίγιο ήθελε να ακούσει Μακρόπουλο αυτή τη χρονική περίοδο. Λοιπόν, η Γεωργία ήθελε να πει ένα καλησπέρα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ όλους για να με το πιάσω έναν. Είστε πάρα πολύ. Η Έλσα θέλει να ακούσει το δικό μου το δρόμο. Δεν τα προλάβαμε όλα. Θα επανέλθουμε την επόμενη Τετάρτη. Ελπίζω να συντονιστείτε και να είστε άμεσα εδώ. Να τα πούμε, δεν θα σας πω θέμα, δεν θα σας πω καλεσμένο, δεν θα σας πω τίποτα γιατί είναι μια πολύ ωραία έκπληξη. Λοιπόν, να έχετε ένα όμορφο βράδυ, να περνάτε ωραία, να βγαίνετε εκτός ρυθμού για να βρίσκετε τον εαυτό σας και να χαμογελάτε πάνω απ' όλα. Γεια σας.
1: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίδη.
2: Η πρεμιέρα της παγκόσμιας πρωταθλήτριας Αργεντινής στο Μουντιάλ περιέλαμβανε ένα φοβερό σόου του Λιονέλ Μέση. Η Αλμπισελέστε επικράτησε με 3-0 της Αλγερίας και ο Αργεντινός Σούπερστάρ στα 39 του πέτυχε για πρώτη φορά χατρίκ στη διοργάνωση, όντας παράλληλα ο πρώτος ποδοσφαιριστής που έχει συμμετοχή σε 6 παγκόσμια κύπελα. Ο Μέση έφτασε τα 16 γκολ συνολικά σε Μουντιάλ και ισοφάρισε έτσι το ρεκόρ τερμάτων του Γερμανού Μίροσλαβ Κλόζε, έχοντας πλέον τη δυνατότητα να τον ξεπεράσει. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις, η Γαλλία κέρδισε με 3-1 τη Σενεγάλη με 2 γκολ του Εμπαπέ. Η Νορβηγία επικράτησε με 4-1 του Ιράκ με 2 τέρματα του Χάλαντ και η Αυστρία κέρδισε με 3-1 την Ιορδανία.
1: Μπες στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ψάχνεις τον τέλειο ύπνο ή το ιδανικό έπιπλο για το χώρο σου? Στο έπιπλα Γκάντ στο Μαρούσι θα βρεις άνετο πάρκινγκ, 800 τετραγωνικά σε 4 ορόφους και μάθους επιλογές. Και μια τεράστια ποικιλία σε στρώματα και κρεβάτια που θα αλλάξουν τον ύπνο σου. Θέλεις κάτι μοναδικό? Δημιούργησέ το όπως το φαντάζεσαι. Με customized λύσεις στα μέτρα σου. Και τώρα, μήνα στο ύπνο. Ανακάλυψε προσφορές που δεν χάνονται. Έπιπλα Γκάντ. Λεωφόρος και Φυσίας 129 Μαρούσι. Κλείσε ραντεβού σήμερα 210-6038-441. Έπιπλα Γκάντ. Κοιμήσου όπου σου αξίζει. Και η μέρα αποκάλυψης. Και Βαϊάννα. Και Spider-Man καινούρια μέρα. Και Toy Story 5. Και Minions και Τέρατα. Και Οδύσσια. Και όχι μόνο. Στα Options Open Air Cinema, στο Smart Park, στα Σπάτα και στο Escape Center στο Ήλιον. Όλα παίζουν φέτος το καλοκαίρι. Μοναδική θερινή κινηματογράφη. Με ιδιαίτερο χαρακτήρα. Άνεση και όλα τα αγαπημένα σου snacks. Μόνο ουρανός, αστέρια και κινηματογραφική οθόνη. Κλείσε θέση και ζήσε το σινεμά. Αλλιώς στα Options Open Air Cinemas.
6: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
7: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
8: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
9: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
10: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
9: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
10: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
9: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
10: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
9: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
10: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
11: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
12: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκο Ισοβίτη, Δημήτρη Φιλιππίδη. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mor.com και στο 211-1365.
13: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης. Ασφαλώς.
14: Αόρατη προστασία. Ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
2: People have repower. People have repower.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
4: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγία αγάπης. Στρακαστρούκες, περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com.
5: Poltrona Sofa, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
6: Poltrona Sofa, solo divani di qualità.
7: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
8: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
9: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την Έλενα Ντάντζελο.
10: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
11: Αυτός είναι ο σταθμός μου.

0: φωνή σου. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Να μην έχεις ξεσηκωθεί ήδη μετά από Θοδωρή Μαραντίνη, πώς να μην έχεις ξεσηκωθεί ήδη και μετά από αυτό το ρυθμό έτσι όπως ξεκινήσαμε. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, σήμερα Τετάρτη 17 Ιουνίου. Αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας έχουμε 26 βαθμούς Κελσίου και μάλιστα εγώ είμαι σίγουρη ότι σιγά σιγά με όλες τις εκπλήξεις που σας έχω θα ανέβει κι άλλο η θερμοκρασία, θα ανέβει κι άλλο η διάθεση. Γιατί σας έχω και πολύ ωραίο δώρο για να πάτε σε μια φανταστική παράσταση και για να ταξιδέψετε. Βέβαια, δεν θα πω κάτι άλλο όμως τώρα, όχι. Τώρα θα αφήσω να τα πει όλα ο Αντώνης Ρέμος. Δευτέρα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.
2: Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Νίκος Οικονομόπουλος και ήταν να μαθαίνεις το ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, είμαστε 25 λεπτά μετά τις 10. Και σήμερα σας έχω μια ταινία η οποία είναι ανθρώπινη, είναι βασισμένη σε μυθιστόρημα και είναι ταξιδιάρικη αλλά με το δικό της τρόπο.
1: Η ταινία της ημέρας.
0: Το απίστευτο προσκύνημα του Χάρολντ Φράι, αυτός είναι ο τίτλος της ταινίας. Ουσιαστικά βλέπουμε έναν κύριο, ο οποίος είναι πολύ μεγάλο σε ηλικία, παίρνει ένα γράμμα από μία παλιά του φίλη και ουσιαστικά αντί να απαντήσει σε αυτό το γράμμα, ξεκινάει να περπατάει όλη την Αγγλία για να τη δει. Έτσι, χωρίς σχέδιο, χωρίς εξοπλισμό, απλά πηγαίνει. Είναι ταινιάρα, είναι πολύ ζεστή, είναι ανθρώπινη, όπως σας είπα και νωρίτερα. Σε βάζει λίγο να σκέφτεσαι, αλλά όχι κάτι πολύπλοκο. Δεν είναι ρομαντικό, γιατί φτάνει με τις ρομαντικές ταινίες, δηλαδή κάπου κούρασαν. Είναι ήρεμο, δεν είναι βαρετό, είναι ό,τι πρέπει και επειδή είναι βασισμένο σε μυθιστόρημα, θα σας δώσω δωράρα μηνιαία συνδρομή για το Jukebook στη μεγαλύτερη συνδρομητική πλατφόρμα. Έχει πάνω από 1000 βιβλία σε μορφή audiobook, δηλαδή ηχητικά βιβλία. Έχει τα πάντα, φαντασίας, τρόμου, επιστημονικά, τα πάντα. Και με ένα κλικ τα ανακαλύπτετε όλα. Οπότε μου στέλνετε Jukebook στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949. Τώρα πάμε να δυναμώσουμε την ένταση και να ακούσουμε μαζί Νίκο Μακρόπουλο. Επίθεση στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Αβύση, Αιγαίο στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Και τι ωραία που έχει ζεστάνει ο καιρός, που έχει ζέστη, που μπορούμε να κάνουμε τις βόλτες μας. Θα μου πείτε, Ντάντζελο, ωραία είναι να κάνει ζέστη άμα είμαστε ταξίδι. Και θα σας πω, τέλεια, γιατί το καλοκαίρι ξεκινά στο ρυθμό 949 και σου κάνουμε δώρο τακτοπλοϊκά. Καλοκαίρι σημαίνει Κυκλάδες και φέτος υπάρχει ακόμη ένας λόγος να ανυπομονείτε για το ταξίδι σας. Το νέο Andros King της Golden Star Ferries αναχωρεί καθημερινά από Ραφίνα για Άνδρο, Τίνο και Μύκονο, προσφέροντας μια ξεχωριστή ταξιδιωτική εμπειρία με άνεση και ταχύτητα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και οργανώστε σήμερα την επόμενη απόδρασή σας. Golden Star Ferries, τόσο απλά. goldenstarferries.gr. Σας το ξαναείπα, γιατί έκανα σαρδάμ, γιατί και εγώ ζεσταίνομαι. Μην νομίζετε, βέβαια, εσείς θα πάτε την ταξιδάρα. Για να κερδίσεις δωρεάν εισιτήρια με επιστροφή για όποιον προορισμό θέλεις, τα πράγματα είναι απλά. Στείλε Golden στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949. Σε πολύ πολύ λίγο, περισσότερες επιτυχίες κι άλλα θα σας πω, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing, γρήγορο παιχνίδι.
2: Coach,
1: όχι τώρα, μιλάω! Χτυπάμε από αριστερά!
2: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
1: Coach, σου είπα όχι τώρα! Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
3: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
4: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
6: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
7: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
8: Τι έχουμε?
7: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Spiller, Nakama,
9: κόκκιπε, κομπάνιο,
7: Team Colleague,
10: Παντρούσκα, Καβαλής Ποκομάτσιο.
7: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1.000.000 ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
11: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, το τέταρτο του θρύλου. Πώς ο Ολυμπιακός επέστρεψε στο θρόνο της Ευρώπης. Το ημερολόγιο του Final Four. Αυτοκράτορας Σπανούλης στον Άρη. Ο ΠΑΟΚ της νέας εποχής. Παρουσίαση. Δόξα Λευκάδας, Βίκος Ιωαννίνων στη GBL. All Star Basket. Με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
12: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
13: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
12: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
14: για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
12: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
15: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
12: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
16: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
12: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
13: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
12: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
17: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
8: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
19: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
20: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
19: Ποιος μίλησε?
20: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
19: Στον δεύτερο.
20: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
19: Τι?
20: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
19: Μπήκα σωστά?
20: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
21: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
19: Όπου θέλω.
21: Μπες στο κοσμοτέ.gr και ανακάλυψέ το. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
22: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
23: Και τι άλλο, Αντώνη?
22: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο.
24: Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
25: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
22: Θα σου μιλήσω.

0: 23 Ιουνίου Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Με την υποστήριξη του ρυθμού 949.
2: Το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τον Νίκο Ζωηδάκη, τη Γογό Τσαμπά και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Η είσοδος είναι ελεύθερη, με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.
3: Λοιπόν, ρυθμός 949, είμαι η Έλενα Ντάντζελο και θέλω να πάτε να γελάσετε, να περάσετε φανταστικά. Γι' αυτό λοιπόν θα σας στείλω στη νέα οικογενειακή κωμωδία «Ένα μωρό για τρεις» σε σκηνοθεσία και απόδοση της Θέμης Μαρσέλου στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά. Τρεις αμετανόητοι εργένιδες βλέπουν τη ζωή τους να ανατρέπεται όταν ένα μωρό εμφανίζεται ξαφνικά στην πόρτα τους, οδηγώντας τους σε μια καθημερινότητα γεμάτη γέλιο, απρόβλεπτες καταστάσεις και μαθήματα ζωής. Πρωταγωνιστούν Διονύσης Ατζαράκης, Ζήσης Ρούμπος, Χαρισιώτης και Ελένη Καρακάση. Και αν θες να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις για την παράσταση της 5ης 18 Ιουνίου, στείλε τώρα μωρό στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949. Πάμε τώρα να ανεβάσουμε την ένταση και να χορέψουμε και να τραγουδήσουμε με Ρία Ελληνίδου. Εξηγήστε μου στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες.

0: Αναστασία Μυστικό στο ρυθμό 949 και κάπως έτσι θα σας αποχαιρετήσω σήμερα. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, ήμασταν μαζί σήμερα Τετάρτη, αμέσως μετά από το Εκτός Ρυθμού με το Θοδωρή Μαραντίνη. Θέλω πραγματικά να στείλω καλή επιτυχία και στην Ελένη, γιατί διάβασα το μήνυμά της τώρα στο 90 που λέει: Ευχαριστούμε για την παρέα που μας κρατάς όσο διαβάζουμε για εξεταστική μεταπτυχιακού. Καλή επιτυχία και από εδώ. Βέβαια είναι σίγουρη, γιατί εδώ είμαστε μόνο επιτυχίες και αν ακούς ρυθμό 949, η επιτυχία είναι σίγουρη. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Βέβαια, και καλή δύναμη και όλα θα πάνε καλά. Θετική σκέψη. Είμαι σίγουρη ότι όλα θα πάνε τέλεια. Βέβαια, τώρα ακολουθεί ο ένας και μοναδικός, ο απόλυτος, ο Νίκος Χαλκούσης με τα non-stop mix του. Και μαζί θα τα ξαναπούμε αύριο το βράδυ στις 8, αμέσως μετά από τα Λάνια. Μέχρι να τα ξαναπούμε, ξέρετε. Τσάω!
1: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
3: Και η μέρα αποκάλυψης και Βαϊάννα και Spider-Man καινούρια μέρα και το Story 5 και Minions και τέρατα και Οδύσσια και όχι μόνο. Στα Options Open Air Cinema, στο Smart Park, στα Σπάτα και στο Escape Center στο Ήλιον όλα παίζουν φέτος το καλοκαίρι. Μοναδική θερινή κινηματογράφη με ιδιαίτερο χαρακτήρα, άνεση και όλα τα αγαπημένα σου snacks. Μόνο ουρανός, αστέρια και κινηματογραφική οθόνη. Κλείσε θέση και ζήσε το σινεμά αλλιώς στα Options Open Air Cinema.
4: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
5: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο από 29 ευρώ.
4: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
5: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
4: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
5: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
6: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.
8: Μαργαρίτα.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Plus.
0: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
2: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
0: Δηλαδή
2: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
0: Plus.
2: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
0: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
0: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
3: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
0: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
4: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flex Car.
5: People have repower.
6: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, το τέταρτο του θρύλου, πώς ο Ολυμπιακός επέστρεψε στο θρόνο της Ευρώπης. Το ημερολόγιο του Final Four. Αυτοκράτορας Σπανούλης στον Άρη. Ο ΠΑΟΚ της νέας εποχής. Παρουσίαση Δόξα Λευκάδας, Βίκος Ιωαννίνων στη GBL. All Star Basket. Με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
8: Το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τον Νίκο Ζωηδάκη, τη Γογό Τσαμπά και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Η είσοδος είναι ελεύθερη, με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.
9: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
10: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
11: Και τι άλλο, Αντώνη?
10: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
12: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
10: Ποιο σου μέλησε?

0: 23 Ιουνίου Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Με την υποστήριξη του ρυθμού 949. Ρυθμός 949.
2: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχία.

0: νέα κυκλοφορία.
1: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
2: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
3: Με την υπογραφή ποιότητας, Ιζομάτ.
4: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
5: Αμέ.
4: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
5: Αμέ.
4: Θα έρθεις από μένα.
5: Αμέ.
4: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
5: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
6: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
7: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση, γήπεδο ΤΑΕΚ Βοντό. 17 Ιουνίου, τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ δίνουν το σήμα για την έναρξη του καλοκαιριού με εκρηκτικά acts και το μοναδικό VMA Vibe. Ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη, 17 Ιουνίου στο Θέατρο Κήπου. Ο Κωστής Μαραβέγιας έρχεται να μας ταξιδέψει με μια μοναδική βραδιά στην καρδιά της πόλης. Και τα φώτα στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 20 Ιουνίου, η αναβίωση της Μύδιας του Κερουμπίνη από την Εθνική Λυρική Σκηνή έρχεται στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου 65 χρόνια μετά τη θρυλική παραγωγή με τη Μαρία Κάλλας. 21 και 22 Ιουνίου, φινάλε γεμάτο ενέργεια και χορό στην Πειραιώς 260 με το Νοντ του Αλέξανδρου Βαρδαξόγλου. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
8: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι. Το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
9: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
10: Τρουφαλντίνο
9: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
11: Και η μέρα αποκάλυψης. Και Βαϊάννα. Και Spider-Man καινούργια μέρα. Και το Story 5. Και Minions και Τέρατα. Και Οδύσσια. Και όχι μόνο. Στα Options Open Air Cinema, στο Smart Park, στα Σπάτα και στο Escape Center στο Ήλιον, όλα παίζουν φέτος το καλοκαίρι. Μοναδική θερινή κινηματογράφη με ιδιαίτερο χαρακτήρα. Άνεση και όλα τα αγαπημένα σου snacks. Μόνο ουρανός, αστέρια και κινηματογραφική οθόνη. Κλείσε θέση και ζήσε το σινεμά αλλιώς. Στα Options Open Air Cinemas.
12: Το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τον Νίκο Ζωηδάκη, τη Γογό Τσαμπά και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Η είσοδος είναι ελεύθερη, με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.
13: Τι παίζεις εκεί?
14: Δωροστροφό της Novibet.
13: Δωροτροχό?
14: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
13: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
15: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
17: Και τι άλλο, Αντώνη?
16: Του Τόλι Παπαδημητρίου.
17: Έτσι, μπράβο.
16: Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλι Παπαδημητρίου.
18: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
16: Ποιο σου μέλει

0: 23 Ιουνίου Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Με την υποστήριξη του ρυθμού 949. Ρυθμός 949.
2: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: κυκλοφορία.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
4: Και τι άλλο, Αντώνη?
3: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Η οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
5: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
3: Ποιο σου μίλησε?

0: 23 Ιουνίου Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Με την υποστήριξη του ρυθμού 949.
2: Και η μέρα αποκάλυψης και Βαϊάννα και Spider-Man καινούρια μέρα και το Story 5 και Minions και τέρατα και Οδύσσια και όχι μόνο. Στα Options Open Air Cinema, στο Smart Park, στα Σπάτα και στο Escape Center στο Ήλιον όλα παίζουν φέτος το καλοκαίρι. Μοναδική θερινή κινηματογράφη με ιδιαίτερο χαρακτήρα, άνεση και όλα τα αγαπημένα σου snacks. Μόνο ουρανός, αστέρια και κινηματογραφική οθόνη. Κλείσε θέση και ζήσε το σινεμά αλλιώς στα Options Open Air Cinemas.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
4: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
1: Ρυθμός 949.

0: 949.
1: Ωραία, μα θέλει, μα θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνάει.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Ρυθμός 949 παρουσιάζει Στέλιος Ροκός, τραγουδάω δυνατά.
1: Και ξενυχτάω κάθε βράδυ, τραγουδάω δυνατά.
0: Ο Στέλιος Ροκός έρχεται για μια μοναδική συναυλία και υπόσχεται μια δυνατή καλοκαιρινή βραδιά γεμάτη μεγάλες επιτυχίες που θα μας κάνουν όλους μια φωνή. Δευτέρα 22 Ιουνίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Συμμετέχει η Ελεάνα Παναγιωτίδου. Για διπλές προσκλήσεις μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Νέα κυκλοφορία.

Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Γιώργο, την Τετάρτη το πρωί, 9:40, ήσουν μόνος σου στο αυτοκίνητο.
1: Ναι, πήγαινα δουλειά.
0: Μάλιστα. Και τότε ποια ήταν αυτή που σου έλεγε πες μου ένα ποίημα και γελούσε σαν χαζός με στο αυτοκίνητο, Γιώργο?
1: Ο ρυθμός 9:49 ήταν. Η πρωινή εκπομπή, η Μπέτη μίλαγε. Και έπαιζε Οικονομόπουλο.
2: Αν είναι να δώσεις εξηγήσεις, να αξίζει. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια χωρίς φόβο και πάθος. Ρυθμό 949.
3: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
4: Νέα κυκλοφορία.

τόσο αλάνι είσαι. Στα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη, καθημερινά 5 με 8, απαντά σε 3 ερωτήσεις για ταξίδια στην Ευρώπη και το ρόστινγκ πάει σύννεφο. Οι απαντήσεις σου μπαίνουν στο μικροσκόπιο. Το αλανό.

0: Ταξίδι για δύο στο Λονδίνο με την ποιότητα και σιγουριά του Versus Travel, του νούμερο 1 ταξιδιωτικού οργανισμού στην Ελλάδα. Τα Αλάνια. Καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949. Πόσο Αλάνι είσαι. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Νέα κυκλοφορία.

0: Λοιπόν, κυρία μου, το μηχάνημα δεν λέει ποτέ ψέματα. Πείτε μου, τι ακούτε στο γραφείο όταν ο διευθυντής σας δεν ακούει?
1: Κλασική μουσική. Για να συγκεντρώνουμε.
0: Ψέματα. Η Βελόνα δείχνει έντονη επιθυμία για επιτυχίες. Πείτε την αλήθεια.
1: Εντάξει, καλά. Θα πω την αλήθεια. Ακούω ρυθμό 949. Ορκίζομαι. Και χθες στο γραφείο τραγούδαγα το εξηγήστε μου. Και παραλίγο να με ακούς να τραγουδάω.
2: Μη παιδεύεσαι με πολυγράφους. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
3: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
4: Νέα κυκλοφορία.

0: Ρυθμός 949 παρουσιάζει Στέλιος Ροκός, τραγουδάω δυνατά. Ο Στέλιος Ροκός έρχεται για μια μοναδική συναυλία και υπόσχεται μια δυνατή καλοκαιρινή βραδιά γεμάτη μεγάλες επιτυχίες που θα μας κάνουν όλους μια φωνή. Δευτέρα 22 Ιουνίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά συμμετέχει η Ελεάνα Παναγιωτίδου. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketservices.gr. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Νέα κυκλοφορία.